0: να ανακαλέσει αυτά τα οποία έχει καταγγείλει, δεν γίνεται πιστευτό εύκολα από το δικαστήριο και οδηγείται το δικαστήριο σε καταδίκη του κατηγορουμένου. Άρα, σε μια περίπτωση που όπως είναι συγκεκριμένη, που όπως αναφέρεται υπάρχει επανειλημμένη τέλεση αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, πραγματικά μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Τώρα, αν οι πράξεις για τις οποίες είχε κατηγορηθεί ήταν για παράδειγμα παράνομη βία ή ενδοοικογενειακή απειλή, εκεί οι ποινές είναι από ένα χρόνο. Με αυτό το δεδομένο, το υποθετικό, γιατί σας λέω δεν γνωρίζω ακριβώς τα δεδομένα της υποθέσεως, θα μπορούσε το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή αλλά να μην τον οδηγήσει στη φυλακή. Για ένα σοβαρό αδίκημα
1: πάντως,
0: όμως.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, για να βοηθήσω λίγο. Πάντως μας περιέγραφε ο εκδότης του τοπικού μέσου εκεί, της εφημερίδας Η Πόλη μας, ότι όταν έμαθαν οι αστυνομικοί του οικείου αστυνομικού τμήματος για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και άκουσαν τη διεύθυνση, είπαν, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο δημοσιογράφος, όχι πάλι αυτός. Ότι το γνώριζαν δηλαδή.
2: Βέβαια, γιατί τον είχαν συλλάβει πολλές φορές.
1: Οι δικαστές δεν το γνώριζαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά, δηλαδή. Τι να, τέλος.
0: Είναι δεδομένο ότι όταν φτάνει η δικογραφία στο ακροατήριο, ακόμα και να μην υπάρχει το ποινικό μητρό, υπάρχει το δελτίο εγκληματικότητος. Που αυτό αναφέρει πόσες φορές και για ποιο λόγο έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν επανειλημμένες συλλήψεις του για το ίδιο αδίκημα που είναι τόσο σοβαρό όπως η ενδοοικογενειακή βία, πραγματικά μου προκαλεί και εμένα εντύπωση ποια ήταν η κατηγορία και πώς τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί σας λέω, πλέον ο κανόνας είναι ότι όταν υπάρχει τέτοιος δράστης με επανειλημμένη τέλεση, ότι οδηγείται στη φυλακή.
2: Ναι.
1: Και το επόμενο, θέλω να σας κάνουμε ακόμα μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Επειδή μας το είπανε και χθες άνθρωποι της δικαιοσύνης, το βραχιολάκι με γεωεντοπισμό και alert στα αστυνομικά τμήματα ενδεχομένως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία, εν πάση περιπτώσει?
0: Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει το θύμα, είναι τεχνικό το θέμα, θεωρώ ότι ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πλησιάζει το θύμα. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με το panic button που το θύμα έχει στην κατοχή του, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερο χρόνο ώστε να κινητοποιηθεί η αστυνομία.
1: Βέβαια, το θύμα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε panic button, αλλά δεν το είχε ενεργοποιήσει, δεν το είχε χρησιμοποιήσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Και δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.
2: Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Παπαδημητριάδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητριάδη.
3: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, εδώ είναι, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, έτσι, βλέποντας την υπόθεση αυτή, έχουμε να κάνουμε με τον κλασικό, αφού δεν είσαι μαζί μου, κυρία μου, δεν θα είσαι με κανέναν. Το έχω καταλάβει καλά. Πώς αντιμετωπίζετε όμως τώρα αυτό το πράγμα?
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχει ένας τοξικός ανδρισμός σε δυστυχώς αρκετά μέλη του δικού μας φίλου εδώ των ανδρών, οι οποίοι με μια ελεγκτική διάθεση αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως αντικείμενο ιδιοκτησίας. Και όταν χάνουν αυτή την αίσθηση του ελέγχου πάνω τους, γιατί εκείνη απειλεί με χωρισμό ή γιατί έχει ήδη απομακρυνθεί από αυτούς.
2: Έχει φτιάξει τη ζωή της. Τον έχει αφήσει πίσω και έχει προχωρήσει στη ζωή της. Γιατί αυτό είχε συμβεί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μπορεί να είχε δύο παιδιά μαζί του, αλλά ήταν μια τοξική σχέση, δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του, γιατί ήταν αυτός που ήταν, αποδείχτηκε. Είχε προχωρήσει η γυναίκα, τον είχε αφήσει πίσω της.
3: Πράγματι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, όπως βλέπετε, μια τιμωρητική και εκδικητική μανία. Θα έλεγα μια αιμονή, την οποία δύσκολα ξεπερνούν χωρίς ειδική βοήθεια. Και βέβαια δεν θα έρθουν σε ειδική βοήθεια εύκολα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και η δική μου πρόταση είναι ακριβώς αυτό που λέγατε πριν από λίγο. Η δική μου πρόταση δημόσια είναι το βραχιολάκι. Γιατί το βραχιολάκι θα δώσει τη δυνατότητα με ειδική εφαρμογή που μπορεί να υπάρχει και στην γυναίκα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι με δικαστική απόφαση, θα δώσει τη δυνατότητα όμως και στην αστυνομία, γιατί η τεχνολογία πια το επιτρέπει όταν εκείνος πλησιάζει κάποια μέτρα την γυναίκα, γιατί θα έχει εκείνη την εφαρμογή της, θα έχει και αυτό στο βραχιολάκι του, να ειδοποιείται απευθείας και η ίδια, ώστε να μπορέσει να προφυλαχθεί, αλλά και η αστυνομία για να μπορέσει να παρέμβει. Αυτό, ξέρετε, είναι απαραίτητο, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει σήμερα, για τον λόγο ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά από την

0: ατομική ευθύνη των θυμάτων, διότι δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν και είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε πια. Έχει γίνει ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτή η υπόθεση. Δεν είναι ένα περιστατικό μιας στο τόσο που ασχολεί την επικαιρότητα. Είναι πολλά. Μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλο ένα στην Πάτρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν τόσα πολλά που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πράγματι εδώ η πολιτεία να θεσπίσει ένα τέτοιο μέτρο με το καχιολάκι. Δεν είναι περιορισμός ελευθερίας. Είναι ένα προληπτικό μέτρο. Θα σώσει έναν άνθρωπο από τη φυλακή και άλλον έναν άνθρωπο πολύ περισσότερο από το χώμα. Και είναι πολύ σημαντικό κάπως να μπορέσουμε θεσμικά να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να φύγουμε λίγο από την ατομική ευθύνη. Τώρα θα σας πω ότι οπωσδήποτε αυτό που θα θέλαμε εμείς, η ειδική της ψυχικής υγείας, είναι κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στις περισσότερες. Είναι τα δικαστήρια να επιβάλλουν και στους δράστες οι οποίοι με τεκμήριο αποδεικνύεται ότι έχουν υπάρξει επιλυτικοί και έτσι λαμβάνονται και οι δικαστικές αποφάσεις, για παράδειγμα, των περιοριστικών μέτρων με τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα θέλαμε οι δικαστικές αποφάσεις να επιβάλλουν στους ανθρώπους αυτούς και την ψυχική βοήθεια. Να υπάρχει δηλαδή μια συμμετοχή, διαχείριση του θυμού και της βίαιης συμπεριφοράς με ειδικούς ψυχικής υγείας που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τους τρόπους τους, τα συναισθήματά τους
1: και να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Δηλαδή λέτε το δικαστήριο να πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
0: Και μάλιστα θα σας πω ότι αυτό θα είναι κιόλας και το μέτρο στο οποίο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε, για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί και το βραχιολάκι και τη διάρκεια της τοποθέτησής του. Πότε θα αφαιρεθεί δηλαδή.
2: Κύριε Παπαδήποτε, μία ερώτηση πολύ γρήγορη. Είχαμε το 8ο του 2025 15.435 περιστατικά, 12.000 οι δράστες άντρες, 3.000 δράστηδες οι γυναίκες. Το 2026 περίπου τα ίδια, 14.519, 11.950 οι δράστες άντρες, 3.028 οι γυναίκες. Γιατί υπάρχει μια αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία, είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί ένα ζευγάρι που ξεκινάει να ζήσει αγαπημένο τη ζωή του, να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά, φτάνει σε αυτές τις οριακές καταστάσεις και έχουμε 15.500 περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό, ότι είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά πραγματικά. Τώρα θα σας πω ότι στις μέρες μας είναι και τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτον, οι γυναίκες χειραθετήθηκαν περισσότερο.
2: Μιλάει πιο πολύ ο κόσμος, μιλάνε πιο πολλοί άνθρωποι. Έτσι.
0: Αυτό. Δεν ανέχονται και οι γυναίκες στις συμπεριφορές, ξέρετε.
2: Σωστά.
0: Και καλά κάνουν. Δηλαδή, δεν είμαστε σε εκείνες εποχές όπου οι γυναίκες ήταν καταπιεσμένες στα σπίτια. Ζητούν βοήθεια, γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν, υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί
1: που
0: τους αξιοποιούν, βάζουν τα όρια τους και κάνουν πάρα πολύ σωστά. Αυτός είναι λοιπόν ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχουμε διέλθει και μέσα από μια πολύ πιεστική περίοδο στη χώρα μας. Πρέπει να σκεφτείτε ότι έχουμε βγει από την κρίση χρέους, μετά την πανδημία. Όλα αυτά έχουν πιέσει και λίγο και τους ψυχισμούς. Και άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια τάση, μια ροπή, αν θέλετε, προς την επιθετική συμπεριφορά. Έχουν και αυτό το βερασμό λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι και αυτές οι προσωπικότητες που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες είναι και λίγο συγκεκριμένες. Δηλαδή, να σας πω ότι εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι έχουν γαλουχηθεί να συμπεριφέρονται έτσι, να βλέπουν ιδιοκτησιακά τις συντρόφους τους. Και σε αυτό στέει το σπίτι.
1: Κύριε Παπαδημητριάδη, εκεί ακριβώς ήθελα να φτάσω. Ότι κάνουμε μια τεράστια συζήτηση όλοι μας, όλο αυτό το καιρό, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ποινικά, τι πρέπει να κάνουμε, τι να αλλάξουμε στους νόμους, πώς να μιλάνε οι γυναίκες, πώς να το αντιμετωπίζουν, να μπούμε στον ψυχισμό τους, τι έχει συμβεί. Και αφήνουμε απ' έξω το πώς οι οικογένειες πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας. Και ξέρετε κάτι, και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, λέμε οι γονείς, πρέπει να μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, ότι πρέπει να είναι χειραβετημένα, να μιλάνε, να τα λένε, να βάζουν τα ωριά τους. Σπάνιο όμως ανοίγουμε τη συζήτηση ότι εμείς οι μανάδες πρέπει να λέμε και τα αγόρια μας ότι πρόσεχε πώς συμπεριφέρεσαι, δεν πρέπει να είσαι τοξικός, πρέπει να σέβεσαι τα όρια που σου βάζει το κορίτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Εγώ θα σας πω επίσης ότι υπάρχει και μια διαγενειακή κληρονομικότητα λίγο σε αυτές τις συμπεριφορές, με την έννοια ότι αν ένας Έλληνας βλέπει τον πατέρα να συμπεριφέρεται άσχημα στην μητέρα, είναι πολύ πιθανό να εφηθεί στην συμπεριφορά και στην
2: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το θέμα μόνο μεταξύ των δύο φίλων. Είναι γενικά να κάνεις καλούς ανθρώπους στα παιδιά σου.
1: Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, Γιώργο. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό, εννοείται. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό.
0: Οπότε επιτρέψτε μου σε αυτό ακριβώς που λέτε να σας πω λοιπόν και το εξής. Επειδή το σπίτι, πολλές φορές το πρώτο σπίτι της οικογένειάς μας, αποτυγχάνει να μεταδώσει αυτές τις αξίες. Ξέρεις, γιατί έχουν φύγει και τα πρότυπα που είχαν παλιά μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς τώρα να συζούν μαζί με τους γονείς. Και επειδή οι γονείς μπορούν να λείπουν πολλές ώρες στη δουλειά, γιατί μοχθούν οι άνθρωποι να επιβιώσει η οικογένεια και δουλεύουν και οι δύο πια στις εποχές μας. Θα σας πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι στο δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο να μπουν μαθήματα σε αυτό το πολύ αποστηρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχουμε σήμερα, που είναι μαθήματα λίγο πολύ διδασκαλίας και αποστήρωσης. Να βγουν και μαθήματα λίγο πιο διαδραστικά, ίσως με τον ψυχολόγο σε διδακτική ώρα. Mm-hmm. Όπως έχουν το γυμναστήριο του Καλλιτεχνικού Καλλιτεχνικών.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Παπαδημητριάδη, και τον κύριο Μπαλή. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και στην τηλεόραση για το συγκεκριμένο θέμα και θα δείτε τι λέει και η πλευρά του δράστη, τι υποστηρίζει αποκλειστικά στο ρεπορτάζ.
1: Και τι 10. Θα πει στον ανακριτή.
2: Ναι. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.
6: Κόσμος 96,5.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Πετράς Γιώργος Κουγιομουτζάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια και πλημμυρισμένα σπίτια αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Έχασαν τη ζωή τους 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Χερσόνησο Ηρακλείου, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου και 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Αλεξάνδρας, Υπατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στον Πειραιά ως τη 1 επίσης λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Οι αγώνες επηρεάζουν και το τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλας Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: και 34 πρώτα λεπτά και 54 δευτερόλεπτα η ώρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα και νωρίτερα, ένας υπέρλαμπρος ήλιος έχει κάνει έτσι την εμφάνισή του και λούζει με τις ακτίνες του το λεκανοπέδιο της Αττικής. Όμορφη μέρα η σημερινή. Φαίνεται ότι αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι της συννεφιάς και της κακοκαιρίας, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Οι άνεμοι στα πελάγι υποχωρούν, τα πλοία έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα δρομολόγια τους. Γενικώς μια όμορφη μέρα. Υπενθυμίζουμε ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure, έτσι για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού. Ένας αγώνας ευαισθητοποίησης σε πολλές περιοχές και στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πανευρωπαϊκή αυτή η δράση. Οπότε έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εδώ θα διαβάσω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Δημήτρη. Άρχισε, λέει, πάλι αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να κλείνουν τους κατοίκους του κέντρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί της Κυριακής. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί? Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Να τρέχουν στην εξοχή, λέει, ή στα δικά τους σπίτια μπροστά, όχι στα δικά μας. Δημήτρη, καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σου και πολλές φορές και εμείς εδώ το έχουμε συζητήσει ότι το κέντρο της Αθήνας δεν θα πρέπει να κλείνει ή θα πρέπει να κλείνει σε πολύ πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι, τώρα ας το αξιολογήσει ο καθένας. Αυτός ο αγώνας είναι για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια σημαντική εκδήλωση, αλλά ας λάβουν υπόψη τους οι διοργανωτές ότι και πολλοί κόσμος ζει σε αυτές τις περιοχές και ταλαιπωρείται. Τώρα ο καθένας τα συμπεράσματά του, κυρία Καραμήτρου, έτσι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα πάντως.
0: Ποιο λες?
1: Λέω ότι μπορεί να γίνει ένας αγώνας κάποια στιγμή, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κάπου αλλού, κάπου πιο έξω. Στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν θα ήταν πιο πολύ ωραίο?
0: Το όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ναι.
0: Σεβόμενο τους κατοίκους του κέντρου, πάντα αποφασίζει και κάνει τις δράσεις του σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Χωρίς να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, Μαραθώνα, Πάρνηθα, Πεντέλη.
1: Ναι, δηλαδή, και δεν θα ήταν και πιο ωραίο, ας πούμε, να τρέξει κάποιο στο βουνό, στο πράσινο? Δεν θα ήταν ωραία ιδέα?
0: Για μένα είναι.
1: Λέω τώρα,
0: είναι
1: εγώ τώρα δεν ξέρω από αυτά, αλλά ως ιδέα το λέω, δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Μαρτίου, συνεχώς κάθε εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κάποιες δράσεις.
1: Και κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και να τρέξουμε κάπου στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το μήνυμα περνάει και έτσι δεν ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος. Η Αμαλία, καλημέρα σας. Υπάρχει και δεύτερο θύμα στο Λαύριο. Ο Χρήστος, τι ζούμε, ρε παιδιά, λέει. Πάλι αστυνομία αυτή. Τον έπιασε τρεις φορές, τον πήγε στην έδρα του δικαστηρίου. Πάλι η δικαστική εξουσία δεν έχει ευθύνη? Υπάρχει είδηση τελικά σε αυτή τη χώρα που να μην έχει αστυνόμο μέσα? Κοίτα, Χρήστο, τουλάχιστον αν άκουσε.
1: Εμείς για τη δικαστική ευθύνη είπαμε.
0: Για τη δικαστική εξουσία, βέβαια, λέγαμε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα μας, λέει η Αλίνα. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, μην ρωτάτε δικηγόρους και δικαστές γιατί αφήνουν ελεύθερους εγκληματίες. Το συμφέρον τους, λέει, είναι για τον δικηγόρο να τους αφήνουν ελεύθερους. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Μίνα, και το θέμα με τους δανειολήπτες και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Και το κατά πόσον τους εξυπηρετούν ή όχι, τι λένε οι ίδιοι.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ηλία Μαυρή.
1: Πού είναι δανειολήπτης?
0: Είναι δανειολήπτης.
1: Και τον αφορά το θέμα. Κύριε Μαυρή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμήτρου. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
1: Εσείς νομίζω ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να μας πείτε τελικά αυτά τα μέτρα με τις 120 δόσεις, αν είναι κάτι το οποίο σας συμφέρει και ποια μπορεί να είναι έτσι τα γκρίζα του σημεία. Ας πούμε, χθες που το αναλύαμε το θέμα και στην εκπομπή, στη βάση του είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Πάντα είναι θετικό ένα μέτρο που παίρνετε για τους δανειολήπτες. Από την άλλη όμως υπάρχουν έτσι κάποια γκρίζα σημεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα του επιτοκίου μας λέγανε. Εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς το μέτρο δεν αφορά όλο τον κόσμο.
1: Όχι, δεν αφορά όλο τον κόσμο.
2: Είναι
1: δεν αφορά ας πούμε, αυτούς που τα χρέη του 25 και του 26, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν είναι ένα δίκαιο μέτρο. Ύστερα, το όκι που αυτοί εδώ πέρα που αναφέρονται είναι τοχογλυφία σκέτα. Δεν ξέρω, από τη μεριά τη δικιά μου δεν εξυπηρετεί καθόλου τίποτα. Τι να εξυπηρετήσει? Θα μπορούσε κάποιος που οφείλει στο κράτος να βρει από κάπου αλλού να δανειστεί με λιγότερο τόκο και να τα ξεπληρώσει. Δεν είναι λύση αυτή. Ένας νόμος είναι για όλους.
1: Τότε
2: δεν είναι
1: από τις 72 όμως πάμε στις 120. Είναι αύξηση των δόσεων.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι για όλους.
0: Να το δούμε λίγο πιο πρακτικά, αν μας επιτρέπετε. Εσείς τι δάνειο έχετε και πώς το αποπληρώνετε μέχρι αυτή την ώρα, για να καταλάβουμε. Το αποπληρώνετε, δεν μπορείτε να το αποπληρώσετε, τι γίνεται, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
2: Εγώ το αποπληρώνω το δάνειο, ό,τι αφορά δηλαδή τους τόκους και τα λοιπά, το κράτος. Mm-hmm. Εμένα το πρόβλημά μου είναι το πρόβλημα του δανείου με τις τράπεζες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Γιατί είναι πρόβλημα, δώστε μας δηλαδή, λίγο, περιγράψτε μας λίγο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είχα πάρει ένα δάνειο κάπου 850.000 ευρώ το οποίο το πλήρωνα επανειλημμένα, δηλαδή δεν άφηνα σε συγκρίση το δάνειο το πλήρωνε.
1: Ήσασταν συνεπείς λοιπόν.
2: Συνεπέστατος. Μία ημέρα λοιπόν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Μαυρή, σας παρακαλούμε να δίνετε τη δόση σας σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Πολύ ευχαρίστως, δεν είχα να χάσω και κάτι. Το έδινα σε αυτό το λογαριασμό και σε 7 μήνες μετά μου έρχεται μια καταγγελία ότι είμαι συνεπής και έχω να πληρώσει 7 μήνες δάνειο. Πήγαμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο μου.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Ναι, ναι. Αυτός θα σας τα εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να ακούσετε τίποτα άλλο. Δηλαδή βλέπετε την αδικία κατάματα.
0: Συγγνώμη, σας είπαν σε ένα λογαριασμό, ήταν μαϊμό λογαριασμός, τι ήταν αυτό?
2: Όχι, κοιτάξτε τι έγινε. Τώρα δεν κάνει να αναφέρω την τράπεζα.
0: Όχι, να μην το πούμε καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος.
2: Λοιπόν, πάμε στο δικαστήριο και έρχεται ο δικηγόρος της τράπεζας και μας λέει, το δάνειό σας λέει το βάλαμε σε φρανς διότι είσαστε ασυνεπείς. Εκείνη τη στιγμή τους δείξαμε ότι, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε, αφού το πληρώνουμε το δάνειο, ορίστε. Βέβαια κατευθείαν κατάλαβαν στο δικαστήριο τι έχει συμβεί. Αυτό το κάνανε επίτηδες μόνο και μόνο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα και να το δώσουν στο φαντ. Από τότε άκρη δεν βρίσκομαι. Έχουμε κάνει 6 δικαστήρια, κερδίσαμε και τα 6, μάλιστα στο τριμελές εφετείο. Βγάλανε τις απαιτήσεις της τράπεζας παράνομες και καταχρηστικές. Για να μην βγει σε πληστηριασμό, μας αναγκάσανε να πληρώσουμε και 10.000 ευρώ χωρίς να φταίμε σε τίποτα. Συνεπέστατης.
0: Τώρα, αυτό που λέτε είναι μια περίπτωση πολύ, πολύ, πολύ δική και πολύ εξοργιστική, αν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, ρωτήσετε τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Δηλαδή, Γιώργο, τα φανς έτσι λειτουργούν. Μη σου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι
2: ακριβώς. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Τα φανς έτσι λειτουργούν. Με το έτσι θέλω. Έτσι κάνουν.
2: Ναι.
1: Μη σου κάνει εντύπωση.
2: Μέχρι τώρα δεν θέλουν να έρθουμε σε συμβασμό. Είναι
1: εδώ τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις. Βεβαίως, εδώ τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
2: Ναι, εγώ όμως είμαι πολίτης.
0: Απλώς ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Να είσαι κακοπληρωτής, να χρωστάς, να το καταλάβω. Αν εσείς πληρώνετε συνεχώς τις δόσεις σας, δεν είχατε κανένα υπόλοιπο, δεν υπήρχε καμία διαφορά με την τράπεζα, πώς ένα υγιές δάνειο το μετέφεραν σε φαντ? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και να σας πω κάτι, εγώ.
0: Εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα πάντως. Το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Τώρα...
2: Ναι. Ρωτήστε τον κύριο Νικολακόπουλο.
0: Για να το ρωτήσουμε.
2: Θα το ρωτήσετε. Και ξέρετε τι, εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η κυβέρνηση είναι συνεργός. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, να μην υπολογίζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να μην υπολογίζουν τίποτα. Άρα εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η δικαιοσύνη.
0: Τώρα υποτίθεται ότι με τα μέτρα που παίρνουν προσπαθούν αυτές τις παράλογες απαιτήσεις και, εν πάση περιπτώσει, να τακτοποιήσουν αυτή την ιστορία. Να πάμε και στον κύριο Νικολακόπουλο να δούμε τι έχει να μας πει.
1: Το δικηγόρο, ο οποίος είναι
2: δικηγόρος
1: στο τραπεζικό δίκαιο. Καλημέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου.
1: Εδώ ο κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης έμεινε αποσβολωμένος όταν άκουσε τις παράνομες πρακτικές των φαντς. Εσείς που τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, για εξηγήστε μας λοιπόν τις πρακτικές των φαντς.
3: Έχουμε πρακτικές οι οποίες κυμαίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις χρεώσεις που μας κάνουν και το δεύτερο με τη μη συμμόρφωση και σε δικαστικές αποφάσεις και στην ομολογία και στην νομοθεσία.
1: Άρα δεν σέβονται ούτε τους νόμους του κράτους.
3: Ακριβώς. Και αυτές είναι και οι μεγάλες μου, οι έντονες ενστάσεις μου σε οποιαδήποτε μέτρα παίρνονται και σε αυτά που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. πώς θα εφαρμοστούν. Mm-hmm. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, στην εξαγγελία ότι μέσα στις 40 μέρες πρέπει να δώσουν ανάλυση λογαριασμού. Για την υπόθεση που μιλάμε, έχουμε κάνει αιτήματα για αναλυτικό λογαριασμό και ασφαλιστικά μέτρα εδώ και 5-6 χρόνια και δεν μας έχουν δώσει ανάλυση λογαριασμού για να δούμε πώς προέκυψαν τα χρεωστικά υπόλοιπα. Και μάλιστα λέει η κυβέρνηση ότι πλέον σε 45 μέρες, εάν δεν δώσεις τα στοιχεία αυτά, θα υπάρχει πάυση της τοκοφορίας. Όμως εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι, δεν είναι να μας πούνε ότι χρωστάτε τόσο και τόσο είναι οι τόκοι. Πώς προέκυψαν αυτοί οι τόκοι? Την Παρασκευή είχα υπόθεση που για κεφάλαιο 37.000 ζητάνε τώρα 255.000, δηλαδή 210 περίπου χιλιάδες τόκους στις 37.000 κεφάλαιο.
0: Η τράπεζα ή το φαντ?
3: Το φαντ. Αλλά η όλη η τοκοφορία έχει ξεκινήσει από την τράπεζα.
0: Καλά,
3: εδώ, κύριε Γρηγοριάδη, σωστά το θέτετε αυτό, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα φαντ που έχουν τις υποθέσεις δεν μπορούν να κάνουν χρεώσεις με τραπεζικά επιτόκια, διότι δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα. Επομένως, σωστά το θέτετε ότι τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα η τοκοφορία έπρεπε να ήταν μικρότερη. Αλλά πέρα από αυτό, να πάμε και στη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις. Όταν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα και από το τριμελές εφετείο που κρίνουν ορισμένες παρανομίες των τραπεζών και των funds, και όταν έχουμε δώσει και προκαταβολή 10.000 αρχικά ως εγγύηση, αλλά τους την έχουμε χωρίσει και ως προκαταβολή ρύθμισης. Και όπως είπατε προηγουμένως, δεν έρχονται, κυρία Καραμίτρου, αν θυμάμαι καλά εσείς το είπατε, δεν έρχονται να μιλήσουν.
1: Ναι, δηλαδή ναι, κάνουμε αιτήματα,
3: κάνουμε αιτήματα και δεν προχωράνε στο να έχουμε μια απάντηση, να πούνε ότι δεν θέλουμε 500 ευρώ που λέτε εσείς, θέλουμε 1.000. Να υπάρχει μια διαπραγμάτευση, να υπάρχει μια ανταπόκριση. Κάνουμε εξώδικα και δεν λαμβάνουμε απάντηση. Αυτά όλα κανονικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να επιστήρουν και πρόστιμα. Λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι με ποια διαδικασία θα επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα, αν θα πληρωθούν και φυσικά ποια θα είναι η αιτία.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και αφορά και σε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Μαυρή, και εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Τεράστιο το ζήτημα και μακάρι να μπει μια τάξη, εν πάση περιπτώσει. Ποτέ δεν λέμε ότι κάποιος πρέπει να είναι στρατηγικός κακοπληρωτής ώστε να μπαίνει σε ρυθμίσεις κτλ. Αλλά απ' την άλλη, εννοείται και νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ούτε τα φαντς πρέπει να χρησιμοποιούν ληστρικές πρακτικές σε βάρος των πολιτών. Ας προσπαθήσει η κυβέρνηση να το λύσει το ζήτημα, γιατί είναι σοβαρό θέμα, έτσι. Πολύ σοβαρό. Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα.
1: Για πες, για πες.
0: Παίζουμε σήμερα με την Εθνική Ελλάδα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Με την Εθνική Γερμανία.
1: Η Εθνική Ελλάδος παίζει με την Εθνική Γερμανία. Στον προηγούμενο αγώνα την κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε. Και σου δίνω εδώ κάτι πολύ ευχάριστο.
1: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει.
0: Τι εννοείς?
1: Όχι, δεν έπρεπε. Γιατί? Δεν υπήρχε λόγος.
0: Ποιος πήγε και επισκέφθηκε χθες την Εθνική Ελλάδος?
1: Δεν υπήρχε λόγος.
0: Για να της ευχηθεί καλή επιτυχία.
1: Μπορούσε και να μην γίνει αυτό, Γιώργο.
0: Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχάρι τους Διεθνείς και το Τεχνικό Επιτελείο για την Ανωδική Πορεία της Ομάδας, δίνοντας έμφαση στη συνοχή της και στην εμπιστοσύνη των παικτών στις δυνατότητές τους. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνεται, είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από αυτή την επίσκεψη και μετά, εκτιμώ ότι θα κερδίσουμε τη Γερμανία τουλάχιστον με 2-3-0. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Τι ώρα παίζουμε? 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, είναι ο δεύτερος αγώνας που δίνουμε. Τον προηγούμενο τον κερδίσαμε.
0: Σωστά.
1: Θέλω να σου πω ότι τα εισιτήρια της Εθνικής μόλις βγήκαν στην αρχή της εβδομάδας και για τον αγώνα της Πέμπτης, αλλά και για τον σημερινό αγώνα, εξαντλήθηκαν. Δηλαδή μόλις βγήκαν δεν πρόλαβαν. Εξαντλήθηκαν αμέσως, βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι στην τηλεόραση θα έχουμε τον κύριο Ζαγοράκη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Εθνικής μας στο Euro όταν 2004. Πήραμε, θυμάσαι, το 2004. Έτσι. Νομίζω ότι 10 παρατέταρτο θα στηθούν όλοι μπροστά στις τηλεοράσεις για να δούμε την Εθνική.
0: πίτσα, σουβλάκια, πίρες,
1: ναι,
0: τσίπουρα.
1: Ναι, μεζέδες. Θα γίνει χαμός. Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε, να εμψυχώνουμε την εθνική μας. Έτσι, θα γίνει ένας μικρός πανικός.
0: Εκεί θα ακούγεται μια φωνούλα που θα λέει, να σου πω τώρα. Μπαμπά, θέλω να δω παιδικά.
1: Άλλη τηλεόραση δεν έχετε στο σπίτι?
0: Δύο έχουμε, αλλά δεν φεύγει.
1: Γιατί?
0: Θέλει να κάθεται εκεί δίπλα μου. Ωραία, να του βάζω παιδικά.
1: Πήγαινε εσύ μέσα στην άλλη. Πήγαινε εσύ στην άλλη.
0: Θα πάω εγώ στην άλλη.
1: Πήγαινε εσύ στη μικρή. Δεν
0: θα
1: πειράζει.
0: Πάω στη μικρή με στο παιδικό δωμάτιο να κάνω.
1: Και στην έσχατη περίπτωση βάλω το στο κινητό σου, βρε Γιώργο.
0: Αυτό κάνω. Περιγράφεις αυτό που κάνω. Ωραία. Δεν είναι καλό.
1: Και άσε λοιπόν να παίζουν τα παιδικά. Η Πέπα, η Γουρουνίτσα στο σαλόνι και κάτσε εσύ στο κινητό.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να το πω.
1: Να δεις την εθνική.
0: Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έχω καημό τεράστιο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ότι όταν στο πρώτο ημίχρονο ισοπεδώνεις κυριολεκτικά μία ομάδα, της βάζεις τρία γκολ, άσε που ακυρώνεται το πρώτο, δεν πειράζει,
1: ναι,
0: και είσαι μπροστά με 2-0,
1: ναι,
0: δεν γυρίζεις πίσω από το 46. Πέφτει η ψυχολογία της ομάδας και ανεβαίνει η ψυχολογία των άλλων. Έτσι το είχα καημό να το πω δηλαδή. Ναι, παιδί
1: αυτές
0: μου.
1: Ήταν παρενέσεις στον προπονητή μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όλοι στα καφενεία και στα...
1: Κάνουνε προπονητική.
0: Με μάλιστα, μεγάλη άνεση.
1: Μεγάλη άνεση, ναι.
0: Έτσι ήθελα και εγώ να πω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και, και το πες.
0: Το είπα, άμα τους βάλουμε τρία γκολ στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο, να πάμε τους βάλουμε άλλα τρία.
1: Αθές και τρία.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, εντάξει.
1: Σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα σου πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Δεν είσαι απεσιόδοξο.
0: Η ομάδα δείχνει ότι είναι πανέτοιμη για μεγάλα πράγματα, έτσι.
1: Είσαι απεσιόδοξο.
0: 7 βαθμούς, είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
1: Είναι νέα παιδιά.
0: Νεότατα παιδιά. Με εμπειρία από το εξωτερικό.
1: Με εμπειρία, βεβαίως. Αυτό την έχει ανεβάσει πάρα πολύ την εθνική μας. Έτσι. Είναι λέει αυτή τη στιγμή η πιο ακριβή εθνική.
0: Που είχαμε ποτέ.
1: Βέβαια. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
0: Και έχει και βάθος ο πάγκος. Που είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Δηλαδή έχεις...
1: Αχ, τι ωραία φράση είναι αυτή. Θα τη λέω κι εγώ. Για πες την πάλι.
0: Βάθος ο πάγκος.
1: Έχει βάθος ο πάγκος.
0: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις 4 παίχτες, να βάλεις άλλους 4 και να είναι η ομάδα.
1: Έχει βάθος ο πάγκος.
0: Έχει βάθος ο πάγκος.
1: Ωραία. Τι ωραίο είναι αυτό, ναι. Έχει βάθος ο πάγκος, κυρίες και κύριοι, ναι.
0: Και γράφει ο Γιάννης, παιδιά, το χιούμορ σας είναι για γέλια, λέει. Πράγματι.
1: Μα για γέλια. Μα και εμείς για να γελάτε το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Να σου πω. Έλα. Αυτό το έχει βάθος ο πάγκος, μπορώ σε παρακαλώ να το πω εγώ στο ζαγοράκι.
0: Πες του το. Άμα θες πες και το άλλο.
1: Πω,
0: γιατί...
1: Να του πω, αρχιγέ, έχει βάθος ο πάγκος.
0: Πρώτη φορά τα ακούς. Πώς φαίνεται ότι είσαι γυναίκα, ε?
1: Α, θα σε δείρω.
0: Στο καφενείο.
1: Α, θα σε δείρω.
0: Στο καφενείο είναι καφενειακή έκφραση. Έχει βάθος ο πάγκος, παιδιά. Λοιπόν, έλα, πάμε να χαιρετήσουμε, γιατί έχουμε και δουλειές σε τηλεοπτικές.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, την αποφώνηση σας, κυρία μου.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω να χαμογελάτε για να αντέχετε στα δύσκολα. Mm-hmm. Σε λίγο μαζί στο ρεπορτάζ της 10, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, παιδιά, σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
0: Και σε και πολλά
1: για,
0: θέματα.
1: Βέβαια. Και για την Κρήτη, και για το Μαζονάκι, και για την απόπειρα γυναικοκτονίας. Φυσικά και για την εθνική μας. Ναι.
0: Εννοείται. Mm-hmm. Πολλές εκπλήξεις. Μεγάλο κομμάτι θα αφιερώσουμε και στο χθεσινό αφιέρωμα του Sky στο Voice με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή.
1: Βεβαίως.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. 9 και 40.
1: Ρεπορτάζ στις 10.
0: Γεια σας.

0: θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
1: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
0: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες σε 1 GB.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 9.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
17: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός ΣΑΚ τώρα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται σήμερα από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά, υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
25: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
26: Durostick,
25: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
24: Χορηγός ΔΕΗ.
0: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, στο σκέλος της πολιτικοστρατικής ιστορίας, σειρά έχει η παρουσίαση της άλλης υπερδύναμης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή της Γαλλίας. Για τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραμπελιά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στον 19ο αιώνα, πρέπει προηγουμένως να δούμε το μεγάλο γεγονός στο τέλος του 18ου αιώνα, που είναι καθοριστικό για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, για την Ήπειρο. Γενικότερα, ορίστε παρακαλώ.
1: Ναι,
0: τι προηγείται
1: άλλος...
0: της Γαλλικής Επαναστάσεως όμως, να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, προηγείται αυτό που θα λέγαμε διαφωτισμός, που ξεκινάει ουσιαστικά από το 17ο αιώνα και κορυφώνεται στον 18ο, που προετοιμάζει τα πνεύματα ουσιαστικά για την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η Γαλλική Επανάσταση. Ο Χομπσμπάουμ πολύ σωστά έχει μιλήσει για το διευρυμένο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι το 1914. Πιστεύω ότι είναι σωστό ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περίοδου πράγματι υποχρεώνουν να ξεκινήσει κανείς από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ή κατέκτησε ή έβαλε κάποιους πρώτους θεσμούς η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του.
0: Συνέντευξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά, ναι, θα έρθουν άλλα γεγονότα.
1: Ακριβώς, έρθει... ακριβώς. Από εκεί και μετά αλλάζουμε.
0: Ναι, έτσι. Με το περνάμε... τέλος του πολέμου, ναι, του πρώτου, ναι, μεγάλου.
1: Τελειώνει και η Belle Époque, με την οποία τελειώνει, ας πούμε, η περίοδος, και μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Θα έλεγα ότι τη μεγάλη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης είναι η τεράστια πείχυση που έχει και σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση είναι το μεγάλο ιστορικό γεγονός, γι' αυτό και η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο ουσιαστικά της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Βέβαια, έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, μόνο που η επίδρασή της είναι πολύ μικρότερη στην Ευρώπη. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει την πραγματικότητα της Ευρώπης είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, να πούμε δύο λόγια, ξεκινάει από την αντίδραση. Υπήρχε και μεγάλη οικονομική κρίση, είναι μια περίοδος κρίσεως, και συγκεντρώνονται σε μια συνέλευση των τριών τάξεων, όπως λεγόντουσαν. Η μία είναι η κληρική, η άλλη είναι η ευγενής και η άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και ουσιαστικά η αστική τάξη και τα μικροαστικά στρώματα, οι οποίοι παίρνουν το χαρακτηριστικό τρίτης τάξεως. Εκεί ξεκινάει μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτό που λέμε επανάσταση, με την έννοια ότι το 1789, λίγους μήνες πριν από την περίοδο που μιλάμε, γίνεται η συνέλευση που θα καταλήξει συντακτική, η οποία βάζει τα θεμέλια της συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία είχε
0: έχει
1: ήδη
0: προηγηθεί.
1: Ακριβώς. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη για πρώτη φορά εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όσο δηλαδή έχει ο Λουδόβικος το κεφάλι του στη θέση του. Είναι συνταγματική μοναρχία, έχουμε το σύνταγμα το οποίο διευρύνει το δικαίωμα της ψήφου σε όσους πληρώνουν φόρο, δεν είναι ακόμα καθολικοί. Καθολική θα γίνει με το σύνταγμα του έτους 3, όπως το λένε, του 92-93, που θα κάνει καθολική την ψηφοφορία. Στο πρώτο είναι εκτεταμένοι, με την έννοια ότι συμμετέχουν όσοι πληρώνουν φόρο όσο με 3 ημερομίσθια ενός εργάτη. Πάντως πιάνει όλη την αστική και μικροαστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση τώρα, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο, συναντάει την αντίδραση, και αυτό είναι ένας παράγοντας που επιτάχυνε τα γεγονότα πολύ, των μοναρχιών της υπόλοιπης Ευρώπης. Και μάλιστα οι Πρόσοι ξεκινούν μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και άλλοι, και η Ρωσία είναι εναντίον, επίθεσης στην Γαλλία για να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που κηρύσσεται έκπτωτος ο Λουδοβίκος και οδηγείται και στο θάνατο όπως και η Μαρία Αντουανέτα.
2: Αυτό που λέμε την παλινόρθωση της μοναρχίας και την
1: ναι.
2: επαναφορά της καθιστικίας τάξης που θα λέγαμε ναι. έτσι, με μια έκφραση του παρελθόντος.
1: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη. Οι μονάρχες δεν είναι μονάρχες εθνών, είναι μονάρχες μιας επικράτειας στην οποία κυριαρχούν άσχετα με την εθνική του υπόσταση. Το λέει πολύ καλά ο Καποδίστριας το 1814 όταν είπε ότι η Γαλλική Επανάσταση αυτό που έφερε είναι ότι έπαψαν πια τα κράτη να είναι κράτη ηγεμόνων και έγιναν κράτη εθνών. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως από ένα σημείο και μετά παροξύνεται η σύγκρουση από το 92-93 και με την σύγκρουση προς τα έξω και την εσωτερική σύγκρουση της προσπάθειας αντεπανάστασης οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα από τους ευγενείς και περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι η λεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας από το 93 έως το 94 ουσιαστικά 1,5 χρόνο περίπου στην οποία καταλύονται σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά δικαιώματα των ευγενών, ένα μεγάλο μέρος των κληρικών, αλλά και ενός τμήματος του ίδιου του επαναστατικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο. Πάντα τρώει τα παιδιά της. Είναι κλασικό σήμα αυτό. Δηλαδή ο Νταντών, που ήταν ας πούμε ο επικεφαλής και επικεφαλής της λέσχης των Κορδελιέρων, η οποία ήταν πολύ ριζοσπαστική, θα οδηγηθεί στη Λεμιτό μου από τον Ροβεσπιέρο.
2: Και θα αποδειχθεί και αυτός πιο ριζοσπάστης από τον προηγούμενο.
1: Ναι, και ο Ρεβεσπιέρος με τη σειρά του, όταν θα γίνει το διευθυντήριο, το οποίο θα ανατρέψει τη δρομοκρατία, θα περάσει και αυτός από το ξηράφι της Λεμιτό μου. Σημασία έχει βέβαια ότι σε όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα σύνολο από θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, δηλαδή η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή μπαίνει η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως κεντρικό αιτούμενο της πολιτικής. Έχουμε την εγκαθίδρυση αρχών σε σχέση με την παιδεία κτλ. Τώρα, θα δούμε ότι η επιδείνωση των εξωτερικών συγκρούσεων, που μάλιστα όπως λέει ο Κοραής, θυμίζει λέει ο Κοραής, για να έρθω σε αυτό, αρχικώς ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και ήταν ενάντια πολύ στους Ιακωβίνους, θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μετά, όμως αλλάζει και αρχίζει να συντάσσεται με την Επανάσταση παρά τις διαφωνίες της από τη στιγμή και πέρα που βλέπει την τεράστια λαϊκή κινητοποίηση που υπάρχει απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Όπως λέει, έλεγαν στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης μάλιστα, ότι γιατί νικούσαν οι Έλληνες τους Πέρσες, διότι είχαν δικαιώματα σε αντίθεση με τους Πέρσες οι οποίοι ήταν απλοί υπήκοοι. Το συνέκρινε ότι αυτό ήταν που έδωσε τη μεγάλη δυναμική στην
2: εποχή. Δεν υπήρχε η έννοια τότε, ενώ στην εποχή των Περσών, αλλά έβαλε την έννοια ιδιότητας του πολίτη.
1: Του πολίτη, ναι, βέβαια. Ναι,
2: που ήταν πολύ καθοριστική ως νόημα της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Γι' αυτό, επειδή είναι εθελοντές οι Γάλλοι, και εκεί αναδεικνύεται μέσα στη διάρκεια αυτών των πολέμων το άστρο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας ξεκινάει από ένας απλός υπαξιωματικός και σταδιακώς μέσα από τις τεράστιες στρατηγικές και στρατιωτικές του ικανότητες αναδεικνύεται μέχρι το 1798-99 σε πρωταγωνιστή των πολέμων. Και αυτό συνδυάζεται και με μια πολιτική αλλαγή η οποία πρώτα είναι το διευθυντήριο που έχουν ρίξει το Ροβεσπιέρο και τους Ιακωβίνους, είναι πιο συντηρητικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά στραμμένο, φορούν μάλιστα και χλαμίδες αρχαιοελληνικές, εξαιρετικά στραμμένο προς την
2: κλασική Ελλάδα.
1: Προς την κλασική Ελλάδα.
2: Γι' αυτό και στέφεται και αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ναπολέον στο τέλος θα καταλήξει αυτοκράτορα.
1: Ναι.
2: Στη θέση του βασιλιά που καλατόμησαν.
1: Ναι. Βέβαια, αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι η Γαλλική Επανάσταση στην ριζοσπαστική της φάση καταργεί την σχέση κράτους-εκκλησίας, οδηγείται στην άρνηση του χριστιανισμού και βάζει το αγνώστο Θεό που έλεγαν οι δικοί μας σαν Απόστολο Παύλο, είναι η λατρεία του υπερτάτου όντως.
2: Ναι, αλλά έτσι. Είναι υποκατάστατο της θρησκείας.
1: Είναι υποκατάστατο της θρησκείας, μόνο που καταργείται η έννοια του κλήρου της Καθολικής Εκκλησίας. Υπάρχει κάτι εδώ που έχει να κάνει με την έντονη αντιπαράθεση την οποία έχει ο διαφωτισμός, ειδικά ο γαλλικός.
2: Με τον κλήρο.
1: Με τον κλήρο. Που επιπλέον, επειδή δεν δεχότανε την εθνική διάσταση, αναφερόταν στον Πάπα και στην ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρείτο ότι

0: οτιδήποτε συναντούσε.
1: Ευρύτερες μορφώσεις.
0: Ήταν ευρύτερες μορφώσεις, ναι, βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στάση των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν θα θέλατε. Δηλαδή του Ρίγα Φεραίου, του Ρίγα Βαλαιστινή και του Κοραή απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Φυσικά, βέβαια,
0: και φτάνουμε μέχρι τον, ναι, Κολοκοτρώνη ουσιαστικά.
1: Ναι. Για να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι,
1: ναι. Με ενδιαφέρει να αντιλαμβανόμαστε πώς τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη,
0: ακριβώς,
1: συνδέονται άρρηκτα με, ακριβώς, την εξέλιξη του δικού μας περιβάλλοντος. Να πω έτσι, γιατί μετά θα φτιάχνει, ναι, το, ναι, κράτος. Προς το παρόν είμαστε στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ναι, αλλά στο κομμάτι που αποτελεί το ελληνικό τμήμα.
0: Να, ακριβώς. Ναι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι μέχρι το 1793, όταν υπήρχε πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος, ήταν ο πόλεμος των τριών Ιμπερίων, δηλαδή της Ρωσίας και της Αυστρίας εναντίον των Οθωμανών, που είχε βάλει ως στόχο, έτσι και με τη Μεγάλη Εκατερίνη, τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και παίρνει όλο και πιο ριζοσπαστική μορφή, ατονεί. Πρώτα αποσύρεται η Αυστρία, ακολουθεί η Ρωσία και οι Έλληνες που μέχρι τότε προσέβλεπαν στη Ρωσία αποκλειστικά αρχίζουν να μετακινούνται, τότε γίνεται μια μετακίνηση προς τη γαλλική πολιτική. Δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν τον Ναπολέοντα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Ρίγα, ο οποίος έζησε δύο χρονικές περιόδους στη Βιέννη. Την πρώτη το 1791 είναι κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες και ο Κοραής ο ίδιος, φιλορώσοι θα λέγαμε, μάλλον υποστήριζαν τη Ρωσία ως αντίπαλο των Οθωμανών. Στη δεύτερη περίοδο, το 1796-1797, που είναι η κατεξοχήν περίοδος του, έτσι, που κάνει τη χάρτα, που είναι το Σύνταγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιγραφή με μερικές παραλλαγές του Γαλλικού Συντάγματος, κάνει το Θούριο, φτιάχνει και προσπαθεί να απευθυνθεί στον Ναπολέοντα, του στέλνει επιστολές. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους προσπαθεί να επικοινωνήσει. Έτσι υπάρχουν και μερικοί Γάλλοι πρόξενοι με τους οποίους έχει στενή επαφή, ο Γκοντέν ας πούμε, και προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που η Γαλλία, έχοντας καταλάβει τη Βενετία, τη Βενετία, καταλαμβάνει τα Επτάνησα
1: και να τον οδηγήσει να έρθει, ακριβώς, και προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ακριβώς. Ναι. Έτσι, όλη η προσπάθεια των Ελλήνων, οι οποίοι είναι κοντά στον Ναπολέοντα, όπως οι αδερφοί Στεφανόπουλοι, οι οποίοι ήταν στενοί οικογενειακοί φίλοι του Ναπολέοντα, είχαν πάει στην Κορσική. Όπως είχαν πάει ένα κομμάτι έτσι των Μανιατών στην Κορσική. Την... Γι' αυτό πολλοί λένε ότι και ο Ναπολέοντα.
1: Έχει αυτό μια ρίζα, μια ρίζα ελληνική. Αυτά όλα συμβαίνουν όταν καταλαμβάνεται η Πελοπόννησος από τους Οθωμανούς κάποιους αιώνες πιο πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταναστεύουν όλοι, φεύγουν από τη Μάνη στην Κορσική.
0: Στην Κορσική. Οι Στεφανόπουλοι λοιπόν.
1: Ελληνική εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σήμερα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έτσι. Οι αδερφοί Στεφανόπουλοι λοιπόν, σταλμένοι από τον Ναπολέοντα να διερευνήσουν την πιθανότητα μιας επανάστασης και κατάληψης της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ο στόχος, προσπαθούν να πείσουν τον Ναπολέοντα να μην πάει προς την Αίγυπτο, διότι τότε γίνεται η εκστρατεία στην Αίγυπτο από τον Ναπολέοντα, αλλά ότι είναι σημαντικότερο να έρθει στην Πελοπόννησο. Και αυτός και άλλοι Γάλλοι και Έλληνες προσπαθούν να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ο Ναπολέον στα απομνημονεύματά του από την Αγία Ελένη. Λέει ότι όταν είχα φτάσει, λέει, στην Αδριατική, σκέφτηκα ένα βασίλειο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως, λέει, θα έπρεπε να το είχα προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ήταν τα πράγματα, πράγματι πεζόντουσαν. Απλά επέλεξαν την Αίγυπτο, διότι έτσι έκοβαν το δρόμο της Αγγλίας προς τις Ινδίες. Άρα η επιλογή ήταν η Αίγυπτος και εξάλλου εκεί θα είναι και η μεγάλη ήττα, η ναυτική, η οποία από τους Άγγλους, από τον Έλσονα, η οποία θα τσακίσει τα όνειρα μιας επέκτασης της Γαλλίας προς την Ανατολή και επομένως και οποιασδήποτε ελληνικής συνέχειας. Βεβαίως ο Κοραής, για να έρθουμε στον άλλο μεγάλο έτσι, Έλληνα της εποχής, λέει, να σας διαβάσω λίγο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. «Φόβος μέγας δια την αύριον», το 1792. «Ο λαός ευρίσκεται εις μεγάλην ταραχήν. Φοβερίζουσα και από αυτά στας επαρχίας να έλθω συν άλλοι ψωρομανόλιδες», λέει την ακραία πτέρυγα, «να μας λαιλατήσουν ή και να μας φάξωσιν. Όσο να ατιμάζουσι τον βασιλέα ή συγχωρούσι το να ατιμάζεται, τόσο τον κάμνουσι αγαπητών εις όλους». Αυτή είναι η αρχική στάση έτσι του Κοραή. Και λέει.

0: τώρα το 95 όταν έχει πέσει ο Ρομπεσπιέρος, φανταστείτε έναν ευαίσθητο άνθρωπο που λατρεύει την ανεξαρτησία του να μεταφέρεται ξαφνικά σε μια βάρβαρη εποχή και να περιβάλλεται από κανιβάλους. Αυτή ήταν, αγαπητέ φίλε μου, η κατάστασή μου κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Ρομπεσπιέρου. Τώρα στη συνέχεια όμως βλέπει στον Ναπολέοντα, εξάλλου πρώτα-πρώτα η πιο ριζοσπαστική περίοδος έχει περάσει, τον δρόμο, έτσι όπως το έβλεπε και ο Ρήγας, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Φίλοι μου συμπατριώτε, δούλοι νάμεθα ως πότε των αχρίων μουσουλμάνων, της Ελλάδος των τυράννων. Εκδικήσεως η ώρα, έφθασε ενώ φίλοι τώρα. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλή ανενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά ενέθνος Γρεκογάλλοι. Έτσι, αυτό είναι το σάλπισμα πολεμιστήριων. Εξάλλου υπάρχουν πάνω από 1.000-1.500 Έλληνες, ιδιαίτερα πάρα πολλοί Σαμιώτες.
1: Στην εκστρατεία του Ναπολέοντα.
0: Του Ναπολέοντα, έτσι, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι παράδοξο από πρώτη όψη, αλλά λογικό. Δηλαδή, όσο η Γαλλική Επανάσταση είναι στην πιο ακραία της φάση στο εσωτερικό της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλη διάχυση έξω. Όταν εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς που είναι συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, όπως το διεκδικεί και ο Ναπολέον, και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων όλης της Ευρώπης θα γίνουν γαλλικές πόλεις επί Ναπολέοντα και η Βενετία, και γράφει λοιπόν τότε «Κατ' ουδέν ανθρώπων δεν συμφέρουν πλέον εις εμάς οι Ρώσοι. Πριν των μεγάλων νικών του Ναπολέοντος, τους επροτιμήσαμε από τους Τούρκους, ως από δύο κακά των μικρότερων, ως έθνος από τους Τούρκους πλέον φωτισμένων, και η εκλογή θα ή το φρόνιμος. Αλλά τώρα, ήθελαμε νήστε παντάπα συνανόητοι, αν τους προτιμήσαμε από τους Γάλλους». Δηλαδή γίνεται η στροφή ενός τμήματος, έτσι, των Ελλήνων
1: της διανόησης.
0: Ναι, και επαναστατών όπως ο Ρήγας, γίνεται η στροφή προς τη Γαλλία και στα ιδεώδη πια της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Η οποία είναι η κινητήριος δύναμη, βάζει προς την εξέλιξη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό θα επηρεάσει φυσικά τον ελλαδικό χώρο, οι ιδέες θα μεταλαμπαδεύσουν
0: ακριβώς,
1: μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε διανόηση, δηλαδή στους λογίους της εποχής, που η Γαλλική Επανάσταση, εξάλλου λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα, ότι εμείς λέει ανοίξαμε τα μάτια μας από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν το λένε μόνο οι λόγοι, διότι ο Κολοκοτρώνης είχε έρθει σε επαφή με τους Γάλλους και είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα όταν οι Γάλλοι το 1808-1809 είχαν καταλάβει τα Επτάνησα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τους διώξανε, ξανάρθαν για δεύτερη φορά, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Ναπολέοντα για να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο.
1: Για να μας αναλάβει και εμάς ο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Καραμπελιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Είμαστε στην αρχή της εξιστόρησης της πολιτικο-στρατηγικής ιστορίας της Γαλλίας.
0: Ναι, αν τη συνεχίσουμε έτσι θα πάμε.
1: Αυτά όμως είναι αναγκαία προκειμένου να οικοδομήσετε την αφήγηση για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε ξαφνικά.
0: Εννοείται.
1: Να μπορούμε τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε μια μεγάλη περίοδο. Λοιπόν, διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent.

0: mais qui se lave à midi tous les jours de la semaine dans la Seine.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Πίκρο Δάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ως τη 1. Αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Την ιστορία της Γαλλίας παραθέτουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Αφηγητής ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα και από τους.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που προσπαθούν και οι οπλαρχηγοί πέραν από τους λογίους, πέραν από
1: τους...
0: Οι σουλιώτες
1: το 1802-3, δηλαδή την εποχή που βρίσκονταν σε φοβερή πίεση από τον Αλή Πασά, έστειλαν τον Περεβό, ποιος ήταν συνδεμένος...
0: Να μεσολαβήσει με τον Βοναπάρτη
1: στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή είναι μία μόνιμη, έτσι όπως ήταν παλιότερα προς τη Ρωσία, αυτή την περίοδο, είναι περισσότερο προς τη Γαλλία. Έτσι.
0: Μαζί είπαμε και οι Έλληνες της Διασποράς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ξαναδιαβάσω πάλι τι έλεγε ο Ναπολέον. Η Ελλάδα περιμένει έναν ελευθερωτή. Θα ήταν ένα υπέροχο στεφάνι δόξας. Έτσι τα βλέπε. Θα έγραφε το όνομά του Εσαΐ μαζί με εκείνα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Επαμεινόντα. Πιθανώς δεν βρέθηκα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όταν κατά την εκστρατεία μου στην Ιταλία έφτασα στις ακτές Αδριατικής, έγραψα στο διευθυντήριο πως είχα μπροστά στα μάτια μου το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Εξάλλου η φαντασία και οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα δεν είχαν όρια. Να σας διαβάσω κάτι πάλι από τους Έλληνες. Μποναπάρτε στην Μάλτα από το Μαρτελάο. Την πήρε με μια σάλτα. Μετά την νίκη των πεζών εις της Γρακίας των λαών. Στέλνει και γκαρδιώνει πως τον ελευθερώνει. Εβίβα Μποναπάρτε, ας έλθει τον ζητούμεν. Αυτό έτσι αρκετά είπαμε, δηλαδή για να έχουμε μια εικόνα του συνολικού κλίματος εκείνης εποχής που φτάνει και παίζει μεγάλο ρόλο και στην Ελλάδα.
0: Άρα στις πρώτες δεκαετίες λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία είναι η κυριαρχία του Ναπολέοντος Μποναπάρτη.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος φτάνει το 1804, αφού ήταν πρώτα ύπατος, έτσι, γιατί έχουμε αρχικό στο διευθυντήριο, μετά ακολουθεί ένα είδος πραξικοπήματος στην οποία γίνεται η υπατία και γίνεται πρώτος ύπατος ο Ναπολέον, και τέλος φτάνει το 1804 στην αυτοκρατορία, δηλαδή στέφεται αυτοκράτορας και μάλιστα βάζει ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του. Ενώ είχε φέρει και τον Πάπα, ο οποίος τον έχρισε, το χρήσμα υπήρχε, βάζει το στέμα μόνο στο κεφάλι του και η Γαλλία είχε κατακτήσει, φανταστείτε, είχε 135 νομούς, 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κατακτημένα εδάφη και πόλεις όπως η Ρώμη, το Αμβούργο, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ ή η Ραγκούσα έγιναν πρωτεύουσες γαλλικών νομών. Δηλαδή ο Ναπολέον είναι ο πρώτος πριν από τον Χίτλερ, σε άλλη κατεύθυνση βέβαια, ο οποίος δοκιμάζει...
0: Πολύ μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνουμε τον Μποναπάρτη, τον Χίτλερ.
1: Δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Η μόνη σύγκριση
0: ως προς τον επεκτατισμό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, διότι το βλέπει έτσι εξάλλου, στις χώρες που καταλαμβάνει εγκαθιδρύει σχετικά αυτόνομες εξουσίες και γι' αυτό έχει συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας διαβάσω λίγο τι έγραφε ο Γκέτε, ο οποίος όταν έφτασε, η Προσία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Έχουμε τις φοβερές μάχες, η μάχη του Αούστερλιτς, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη έξω από τη Βιέννη. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ καταρχάς, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι δύο Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και δεμένοι με το γερμανικό έθνος, και ο Χέγγελ και ο Γκέτε και ο Μπετόβεν στηρίζουν τον Ναπολέοντα όταν νικάει τους πρίγκιπες των γερμανικών κρατηδίων, διότι τον βλέπουν ως φορέα
0: απελευθέρωσης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση έτσι με άλλου τύπου περιπτώσεις. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ, είδα τον αυτοκράτορα αυτή την παγκόσμια ψυχή να διασχίζει έφυπος την πόλη. Έφυπη. Είναι ένα θαυμάσιο συνέστημα να βλέπεις ένα τέτοιο άτομο που εδώ συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική του Γκέτε, καθισμένο πάνω σε ένα άλογο, απλώνεται πάνω από τον κόσμο και τον κυριαρχεί. Ο Γκέτε, του οποίου ήταν θαυμαστής ο Ναπολέον, και το Βέρθερο λένε τον είχε μαζί του πάντα στις εκστρατείες του και τον διάβαζε, όταν συναντήθηκαν το 1808, καταρχάς τον αποκολούσε ο Γκέτε από κορύφωμα της ανθρώπινης ιστορίας, το 1808 στο συνέδριο της Ερφούρτης, τόσο εντυπωσιάστηκε ο Ναπολέον από το έργο του, που είπε την περίφημη φράση «Μέγας δίτα άνθρωπος ίση» στα αρχαία ελληνικά. Ο Ναπολέον ήξερε αρχαία ελληνικά. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, είναι γραμμένη το 1803-4-5, εκδόθηκε το 6. Είναι η ηρωική συμφωνία, είναι γραμμένη για τον Ναπολέοντα. Ίσως η σημαντικότερη συμφωνία του Μπετόβεν. Θέλω να πω την επίδραση, την τεράστια επίδραση που έχει. Τη βλέπουμε από την επίδραση που έχει στους Γερμανούς, τους οποίους νικάει τους στρατηγούς τους. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, δημιουργεί το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο. Κάνει τον Ναπολεόντιο κώδικα, δηλαδή συλλέγει όλους τους νόμους. Δημιουργεί, εκτός από τον αστικό κώδικα, είναι το Ναπολεόντιο κράτος. Έχω ζήσει στη Γαλλία. Μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα.
2: Οι δομές του σημερινού κράτους,
1: δηλαδή.
2: Δηλαδή
1: οι νομαρχίες. Είναι δημιουργία του Ναπολέοντα. Το νομικό σύστημα, έτσι, είναι όλο Ναπολεόντιο το γαλλικό σύστημα. Γι' αυτό εξάλλου οι Γάλλοι του έχουν, άσχετα με το αν τον κριτικάρουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, του έχουν τόση μεγάλη αγάπη, διότι θεμελίωσε το γαλλικό κράτος και το σημερινό. Γι' αυτό λένε ότι ο συγκεντρωτισμός ο γαλλικός είναι Ναπολεόντιος, έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει απλώς εκστρατείες. Στο εσωτερικό κάνει και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τεράστιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
2: Θεσμοθέτησε το κοσμικό κράτος.
1: Ναι, βεβαίως. Παρότι έκανε μια συμφωνία με τον Πάπα ώστε να υπάρχει και αναγνώριση της Εκκλησίας, δηλαδή αλλάζει τη γραμμή που είχαν ο Ρομπεσπιέρος και οι άλλοι, δέχεται σε ένα βαθμό, αλλά είναι αποκομμένο πια, έτσι, και αυτό ολοκληρώνεται από το Ζιλ Φερί το 1870-1880, που ολοκληρωτικά το γαλλικό κράτος δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη θρησκεία. Άρα όλη η περίοδος αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δύναμη της Εκκλησίας, παρότι ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η Καθολική Εκκλησία ήταν ισχυρή, απομειούται σταδιακά σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο. Σας λέω μόνο και μόνο αυτό που έκανε ο Ναπολέοντας, ότι έφερε τον Πάπα, και ο οποίος έμεινε άναυδος όταν πήρε ο ίδιος το στέμα και το φόρεσε μόνος του.
2: Για να ενθρονίσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια. Ο Ναπολέοντας τώρα κάνει δύο μεγάλα σφάλματα στρατιωτικά. Το ένα ήταν η εκστρατεία στη Ρωσία, η μεγάλη στρατιά, 600.000 άνθρωποι, που πίστευε ότι θα σαρώσει, και εκεί βρήκε το ρωσικό χειμώνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Στις μάχες είχαν συμμετάσχει και ο Καποδίστριας, όχι ως πολεμιστής, αλλά ως μέλος της στρατιάς, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος έχασε και το χέρι του στη μάχη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει σε ένα βαθμό και τη ρωσική πολιτική, διότι ο Αλέξανδρος στην αρχή υποστήριζε τον Ναπολέοντα, γιατί είχαν κάνει και συμμαχία, έτσι, από το 1808 μέχρι το 1812, σύμφωνα με τη συμφωνία του Τιλσίτ, υποστηρίζει τον Ναπολέοντα. Μετά αλλάζει αυτό, και το δεύτερο μεγάλο σφάλμα του, το οποίο μας το έχει δείξει ο Γκόγια τους πίνακές του, είναι
2: ο Ισπανικός πόλεμος,
1: όπου για πρώτη φορά συναντάει μια τεράστια λαϊκή αντίσταση Αντάρτικου. Οι Ισπανοί, έτσι, αντιστέκονται μέσα από το τεράστιο Αντάρτικο στην Ισπανία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που οδηγούν στην πτώση του. Το 1814, επομένως, εκθρονίζεται για πρώτη φορά και στέλνεται στην Ίσο Έλβα ως εξόριστος, ας πούμε.
2: Σε πρώτη φάση,
1: ήπια. Γίνεται η Παλινόρθωση, έρχεται ο Λουδοβίκος, ο οποίος όμως δεν τα πάει καλά, και πολύ σύντομα έχουμε την επιστροφή του Ναπολέοντα με τη φοβερή πορεία και το κράτος των 100 ημερών. 100 μέρες κράτησε. Θα σας διαβάσω. 1η Μαρτίου του 1815 αποβιβάζεται στην Υπηρωτική Γαλλία και γράφει η εφημερίδα Le Moniteur. Ο ανθρωπός περιγράφει την πορεία του. Οι διαδοχικοί τίτλοι τους έχουν καταγράψει της εφημερίδας. Ο ανθρωποφάγος βγήκε από τη φωλιά του. Επόμενο, ο δράκος της Κορσικής μόλις αποβιβάστηκε στον κόλπο Ζουάν. Ο τίγρης έφτασε στον Καπ. Το τέρας διανυκτέρευσε στην Γκρενόμπλ. Ο τύραννος διέσχιζε τη Λιόν. Ο σφετεριστής, βλέπετε πώς πέφτουν οι τόνοι, εντοπίστηκε 60 λεύγες από την πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης προχωρά με γοργά βήματα, αλλά δεν θα εισέλθει ποτέ στο Παρίσι. Ο Αυτοκράτορας έφτασε στο Φοντενεμπλό. Η αυτοκρατορική αυτού μεγαλειώτης έκανε χθες την είσοδό της στο παλάτι του κεραμικού.
2: Έχει παραδοθεί η εφημερίδα πλήρως.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι. Και αποδίδει πάρα πολύ.
2: Σε τότε, πρώτη φάση, βέβαια, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε την ελευθερία του τύπου.
1: Να υπήρχε.
2: Υπήρχε.
1: Υπήρχε.
2: Υπήρχε. Αλλά όσο υπήρχε. Πλησιάζει ο αυτοκράτορας στην
1: εννοείται.
2: Βάση του, στο Παρίσι.
1: Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και. Εντάξει. Τότε όλοι. Τότε γινόταν το συνέδριο της Βιέννης. Όταν έχουμε, δηλαδή, που είναι μαζεμένοι.
2: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει άλλη μία φορά το συνέδριο της Βιέννης που μας αφορά.
1: Ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς για να κατανοήσουμε ότι συμβαίνει στο τέλος αυτής
1: της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο εξεγείρονται ότι επανέρχεται ο μεγάλος ανατροπέας και σχεδιάζουν όλοι από κοινού επίθεση στον Ναπολέοντα για να τον εξεντώσουν. Όταν λέμε όλοι, είναι 12 κράτη, δηλαδή είναι μία. Είχαν 1 εκατομμύριο και στρατό. Είχαν παραθέσει.
2: Μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Και έτσι στο Βατερλό, τελικώς, παρότι είχε κερδίσει αρκετές μάχες, θα ιτηθεί ο Ναπολέον και οριστικά πια θα φύγει. Ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Εγγλέζοι δεν τον άφησαν και τον έστειλαν στην Αγία Ελένη, όπου και πέθανε. Άρα έτσι κλείνει.
2: Με κακές συνθήκες, βέβαια.
1: Πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές.
2: Είναι ένα νησί ακριβώς στη μέση του Ειρηνικού, του Ατλαντικού ωκεανού. Με συγχωρείτε.
1: Σε
2: άθλιες
1: συνθήκες.
2: Όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ σκληρές.
1: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ουσιαστικά πέθανε από αυτό. Έτσι. Έτσι τελειώνει αυτή η περίοδος και μπαίνουμε στην. Έχουμε την παλινόρθωση των Βουρβώνων, τη παλιά, οι οποίοι υποτίθεται πανέρχονται. Είναι ο Λουδοβίκος ο 18ος. Και μετά έχουμε τον Κάρολο τον 10ο.
2: Της παλιάς δυναστείας.
1: Η παλιά δυναστεία. Η οποία κρατάει 15 χρόνια. Από το 1815 έως το 1830. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουμε πάλι μια μορφή συνταγματικής μοναρχίας. Άλλοτε πιο σκληρής, άλλοτε λιγότερο. Πια δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία έχει εξαφανιστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ουσιαστικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, το καθεστώς των Βουρβώνων, το οποίο αξίζει να πούμε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Κάρολος ο 10ος, ο οποίος είναι από το 1820 μέχρι το 1830, είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί, ενώ αρχικώς η Γαλλία ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και η Αγγλία, έτσι τα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Από ένα σημείο και μετά, αρχικώς και η Ρωσία και αρχίζει η στροφή, βλέποντας ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι παιχνιδάκι ούτε κάτι παροδικό, ότι είναι ριζωμένο μετά τις μεγάλες νίκες κιόλας της Ελληνικής Επανάστασης, αρχίζουν να μεταστρέφονται. Οι Γάλλοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Μεχμέτ Άλι και τον Ιμπραήμ, δηλαδή ο Ιμπραήμ έχει Γάλλους αξιωματικούς, δεν λέει ο Σολωμός το Πάγκλου, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Πέλαγο, Μέγα Πολεμά, Βαρύ το Καλυβάκι για το Μεσολόγγι. Οι Γάλλοι λοιπόν, ενώ από τη μία πλευρά στηρίζουν το Μεχμέτ Άλι και θέλουν ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα κυριαρχούν στην Αίγυπτο, πολύ αργότερα θα κυριαρχήσει η Αγγλία, από το 1826 που γίνεται η στροφή των 2 πρώτα δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας που αναγνωρίζουν το εμπόλεμο των Ελλήνων, ακολουθεί και η Γαλλία σχεδόν αμέσως. Εξάλλου και τότε θα έρθει και ο Καποδίστριας, τον οποίο στηρίζουν πολύ οι Γάλλοι, γιατί ξαναγυρνάμε στο συνέδριο της Βιέννης, ο Τσάρος Αλέξανδρος και ο Καποδίστριας κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν τη Γαλλία από διαμελισμό το 1815. Επομένως θεωρούσε, όταν ορίζεται ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, ότι οφείλει πάρα πολλά στον Καποδίστρια και στους Έλληνες και επομένως από το 1827 μέχρι το 1830 που διαρκεί η βασιλεία του Καρόλου έχουμε στήριξη της Γαλλίας. Έρχεται το σώμα, το στρατιωτικό σώμα.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
4: Οχ!
3: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Πελοπόννησο και τα λοιπά. Οι Γάλλοι είναι σε άλλη κατεύθυνση και σε αυτούς στηρίζεται εμπολής ο Καποδίστρας. Και δεν ήθελε και να ταυτίζεται με τη Ρωσία. Επομένως παίζει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι έχουμε δεκάδες αξιωματικούς Γάλλους οι οποίοι
2: βρίσκονται
1: στην Ελλάδα στον ελληνικό τακτικό στρατό.
2: Ναι. Έτσι. Είπατε προηγουμένως, κύριε Καραμπελιά, να αποτρέπει τον διαμερισμό της Γαλλίας.
1: Ναι.
2: Διαμερισμό της Γαλλίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και από την πλευρά της Προσίας. Δηλαδή έτσι θα γινόταν, αυτό ήταν το σχέδιο. Κυρίως οι Πρόσοι.
1: Κυρίως οι Πρόσοι, οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί. Αυτοί είναι, έτσι, οι οποίοι είχαν καταλάβει το βορειοανατολικό και το ανατολικό τμήμα της Γαλλίας, είχαν στρατεύματα αυτών των χωρών. Η Αγγλία ήταν εκείνη που χρηματοδοτούσε. Είχε δώσει 6 εκατομμύρια λίρες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.
2: Τον πολιορκητικό στρατό.
1: Ακριβώς. Όχι, οι άλλοι είναι. Η Αγγλία δεν έμπαινε σε λογική
2: αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Ναι. Υποστήριζε απλώς.
1: Και έτσι λοιπόν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας διέσωσαν τη Γαλλία τότε από διαμελισμό, πράγμα που έκανε στη συνέχεια να υπάρχει μια ευτυχής έτσι εξέλιξη για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Όμως η κατάσταση η κοινωνική ήταν απελπιστική. Η εργάσιμη ημέρα ήταν 14 ώρες.
2: Στη Γαλλία πάντα,
1: ναι.
2: Στη Γαλλία.
1: Μισθή 0,2 φράγκα, δηλαδή 20 λεπτά την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία ημέρα ανάπαυσης, όχι μόνο την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο. Άρα η κατάσταση οδηγούσε σε μια τεράστια κοινωνική κρίση και μαζί με άλλα ασφάλματα τα οποία έκανε το καθεστώς των Βουρβώνων, έχουμε την ανατροπή τους το 1830. Τον Ιούλιο του 1830 είναι η περιβόητη Ιουλιανή Επανάσταση, οι τρεις ένδοξες ημέρες, όπως τις λένε, που είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει τη Γαλλία και από δίπλα το Μικρό Γαβριά, είναι από τα οδοφράγματα του 1830. Δεν είναι από την Επανάσταση έτσι του
2: 1789.
1: Τέλος πάντων ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται μια νέα δυναστεία που ήταν ένας κλάδος της οικογένειας των Βουρβώνων, ο Δούκας Ορλεάνης, οι οποίοι πάντα ήταν υποτίθεται πιο προοδευτικοί από τους Βουρμπόνους. Ήταν εκτός εξουσίας και γι' αυτό υπήρχαν και ορλεανιστές. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία. Βέβαια ο Τσάρος, ο οποίος τα είχε καλά με τους Βουρμπόνους, θεώρησε ο Νικόλαος ότι πρόκειται για απειλή στην ευρωπαϊκή ισορροπία και σχεδίαζε μάλιστα να εισβάλλει στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τότε γίνεται ανεξάρτητο κράτος και ο Λεοπόλδος, ο οποίος έγινε βασιλιάς του Βελγίου, ήταν ο πρώτος που είχε επιλεγεί να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, στη θέση του Όθωνα.
1: Ακριβώς,
2: πριν από τον Όθωνα.
1: Ναι, και θα ήταν πολύ καλύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι λοιπόν εκεί και οι Ρώσοι
2: το
1: απειλούν.
2: Το λέτε ως γαλλοτραφής?
1: Όχι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι, διότι και με τον Καποδίστρια συνεννοιότανε και δεν έφερε την αντιβασιλεία η οποία διέλυσε, έτσι, γιατί ο Όθωνας ήταν και πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
2: Αυτό ήταν το θέμα, η ηλικία του Όθωνα είναι
1: ακριβώς
2: το κυρίως θέμα.
1: Άρα αυτός είχε ένα επίπεδο ο οποίος έγινε μετά του Βελγίου και τότε η Ρωσία απειλεί ότι θα επέμβει, διότι το Βέλγιο δημιουργείται από απόσπαση και από τμήμα από την Ολλανδία και τα λοιπά. Και γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Αυτή σταματάει τους Ρώσους εκεί, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα έντονα αντιρωσικό σε όλη την Ευρώπη. Ακουγόταν ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι ο Καποδίστριας είναι φιλορώσος, ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία της Ρωσίας και επομένως ξεσπάει ένα λεγόμενο συνταγματικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια, στηριγμένο εμπολής στους Γάλλους. Άρα αυτό παίζει ένα παράδοξο ρόλο η επανάσταση του 1830 στις ελληνικές εξελίξεις. Αλλά αυτά μια άλλη φορά.
2: Ναι. Εμείς έτσι, θα μείνουμε στο ποιες εξελίξεις δημιουργούνται μέσα από αυτό που λέμε την περίοδο της κομμούνας, ας πούμε, και τι άλλο,
1: ναι,
2: τι
1: αυτή
2: σημαίνει. Ακριβώς,
1: ναι.
2: Σιγά σιγά. Ωραία. Αυτά θα δούμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Καραμπελιά. Κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος της παράθεσης της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, της Γαλλίας του 19ου αιώνα, με πλούσιο υλικό το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Καραμπελιάς. Υπενθυμίζω, είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για τη συνέχεια της Κυριακής σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100.

0: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop
4: η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
16: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 14 για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Το τέταρτο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν 18-4 της Καταλούνια.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ?
20: Στο βολή.
21: Ποιο βολή.
20: Ποιο μάτς.
21: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
21: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: σας ημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή, εδώ είμαστε κι εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο μικρόφωνο
1: και τον Πέτρο Κυρκυρή στο άλλο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στις Δεύτερες Σκέψεις, εδώ στο Sky 100,3, για να περάσουμε μαζί τις επόμενες ώρες λίγο πιο πίσω από την πρώτη εικόνα της επικαιρότητας. Γιατί, Πέτρο, πολλές φορές ξέρουμε τι συνέβη. Αυτό που αξίζει περισσότερο είναι να καταλάβουμε και τι σημαίνει.
0: Και αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις όλης αυτής της εβδομάδας. Νότης Παπαγιαννάκος και σήμερα στα ΝΤΕΚ, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-174, ίδια ομάδα με χθες, διότι ως γνωστόν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Skyradio.gr, μπαίνετε και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό Κυριακής, την τέταρτη μέρα του Οκτωβρίου. Διανύουμε μου, πάντα το σωτήριο έτος 2026, αυτό το οποίο έχουμε κυρίες και κύριοι μπροστά μας, και έχουν μείνει λίγοι μήνες μέχρι να το αποχαιρετήσουμε. Viber, υπάρχει και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, γνωστός πλέον στους περισσότερους νομίζω, 698-123-1003. Και αν θέλετε τα λέμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυρίδης στο Facebook, Πικρικυρίδης σε Instagram και X. Υπάρχει και email pekirkpapaki@gmail.com, ο Σονούπο κοντά σας στα social media και ο Ισάκ του Τρενταφυλλίδης. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα χρηστικά της ημέρας. Έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες σας λέγαμε και χθες το πρωί που τα λέγαμε εδώ. Στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure, ένας αγώνας δρόμου ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού. Συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτόν τον αγώνα κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, οπότε έχουν κλείσει αρκετοί κεντρικοί δρόμοι. Με το αυτοκίνητό σου δεν πας στο κέντρο της Αθήνας μέχρι να μεσημεριάσει, διότι μέχρι και το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και για τον Πειραιά, διότι και εκεί υπάρχει σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου. Run Greece Πειραιάς 2026, οπότε και στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί μέχρι και τις 1 το μεσημέρι. Οπότε μέχρι και το μεσημέρι ούτε στον Πειραιά πας με το αυτοκίνητό σου. Καταλαβαίνουμε πως με κάποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να μετακινηθείτε. Αν πρέπει ντε και καλά να πάτε είτε στο κέντρο του Πειραιά είτε στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν έχετε κάποια δουλειά ή απλώς θέλατε να κάνετε την βόλτα σας αυτό το πρωινό Κυριακή, πήγαινε κάπου αλλού.
1: Μην απογοητεύουμε πάντως τον κόσμο. Σήμερα είναι ωραία Κυριακή, είναι χαλαρά, είναι καιρός. Βάζουμε ένα ελαφρύ μπουφανάκι και βγαίνουμε έξω να περπατήσουμε να δούμε λιγάκι τη μέρα.
0: Όντως, ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική. Αφήνουμε τις βροχές για λίγο πίσω μας και απολαμβάνουμε τη μέρα. Όπως πολύ σωστά λέει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, να κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Στην Κρήτη θα δυσκολευτείτε λιγάκι, διότι ακόμα βρέχει στην Κρήτη, ειδικά στα Χανιά. Εδώ και λίγη ώρα έχει πιάσει μια πολύ δυνατή βροχή. Ούτως ή άλλως οι μετεωρολόγοι μας είχαν προετοιμάσει και από χθες πως μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε ακόμη έντονες βροχοπτώσεις στο νησί της Κρήτης, το οποίο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για πάρα πολύ βροχή που έπεσε στην Κρήτη αυτό το τριήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα Κυριακή. Η περισσότερη βροχή έχει καταγραφεί να έχει πέσει στο ξυλό σκαλό Χανίων. 420 χιλιοστά βροχής. Βεβαίως πολλές οι περιοχές όπου έχουν ήδη καταγράψει υπηρεσίες η κεντρική πολιτεία πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά προβλήματα. Και στα Ζωνιανά είχαν πάλι χθες το βράδυ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πυροσβεστική είχε ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν από τα σπίτια τους, ναι, διότι ανέμεναν πως θα έχουμε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη συγκεκριμένη περιοχή, που έχει γίνει γνωστή στο Παλαιλίνιο για άλλους λόγους τους οποίους δεν έχει νόημα να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές εκεί των ανθρώπων και βεβαίως τα προβλήματα δεν έχουν ανακύψει μόνο σε αυτήν την περιοχή. Έχουμε και τις περιοχές Κράνα και Λιβάδια όπως και τα Ζωνιανά να μην έχουν νερό. Πρόβλημα λοιπόν μεγάλο, σημαντικό, που αφορά πολλές περιοχές της Κρήτης, της ορεινής Κρήτης, σε σχέση με το δίκτυο υδροδότησης του νησιού.
1: Και όχι μόνο αυτό, Πέτρο, είναι σημαντικό να πούμε ότι καταστροφές, καθώς τώρα βρίσκεται σε φάση υποχώρηση αυτή η κακοκαιρία, αφήνει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές που τις βλέπουμε τώρα, όχι μόνο σε υποδομές, αλλά που είναι και πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, σε καλλιέργειες αλλά και σε ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υποχωρούν τα νερά βεβαίως, αρχίζει να αποκαλύπτει το μέγεθος των προβλημάτων, τώρα ξεκινούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών, οπότε θα έχουμε εικόνα μέσα και
0: από
1: στις
0: επόμενες ώρες. Εγώ φαντάζομαι πως θα έχουμε μια καλή εικόνα για το μέγεθος των ζημιών που θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, ειδικά σε αυτό το οποίο ανέφερες πολύ σωστά και πολύ εύστοχα, τις καλλιέργειες στον αθλητικό.
1: Ναι, και το ζωικό κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Έβλεπα για παράδειγμα εικόνες από ντρόουν που είχαν σηκώσει στο οροπέδιο Λασιθίου, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιστορικές ορεινές περιοχές της Κρήτης, που είναι και γνωστή όσοι έχετε πάει για τους ανεμόμυλούς της. Ο κάμπος εκεί, παιδιά, έχει μετατραπεί σε λίμνη. Δεν υπάρχει κάτι. Μιλάμε για μία απέραντη λίμνη, μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Που είχε πολλά κυπευτικά εκεί. Είναι έτσι, πολύ παραγωγή πατάτας, διάβαζα συγκεκριμένη περιοχή, οπότε θα το δούμε.
0: Και το έλεγαν και ακροατές χθες και έχουν δίκιο, και γενικότερα τροφοδότης αγροτικών προϊόντων η Κρήτη, πολύ μεγάλος. Έτσι, η Κρήτη. Οπότε αυτό μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα ακρίβειας που βιώνουμε θα αφήσει ένα ακόμη αρνητικό αποτύπωμα, να ξέρετε. Έτσι, αυτή η καταστροφή που έχει να κάνει και με αγροτικά προϊόντα και με τις καλλιέργειες των ανθρώπων, να σε ελπίσουμε να πέσει από πάνω η πολιτεία και να πράξει τα δέοντα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαμε καταστροφές από την κακοκαιρία και είχαμε και απεγκλωβισμούς και στην Ιερά Πέτρα. Εκεί τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα ταξί κινδύνεψε πραγματικά η ζωή τους από καθαρή τύχη. Σώθηκαν, πήγα παραλίγο να τους παρασύρουν τα νερά και ποιος ξέρει τι θα γινόταν μετά. Από καθαρή τύχη κάπου κόλλησε τα μάξη εκεί στο πρανές του εδάφους και κάπως τη γλίτωσαν.
1: Και δεν ξέρω, Πέτρο, αν παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί που είχαμε στο φαράγγι τη Σαμαριά εκείνη την πληροφορία.
0: Ναι, νομίζω παραμένουν εγκλωβισμένα 8 άτομα.
1: Υπάρχει επικοινωνία ωστόσο, έτσι να πούμε, με τις αρχές επικοινωνών.
0: Έχουν εγκλωβιστεί.
1: Αυτή η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης.
0: Από τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η Σαμαριά και το φαράγγι της Σαμαριάς είναι από τις περιοχές όπου έχει πέσει πάρα πολύ νερό τις τελευταίες ημέρες και εκεί δηλαδή είχαμε πολύ έντονη βροχή, οπότε καταλαβαίνω πως πάρα πολλά σημεία έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση στο φαράγγι δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και για άτομα που είναι εκπαιδευμένα όπως είναι οι πυροσβέστες μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, βλέπω πως είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος, τα περαστικά μας τον 26χρονο. Γενικότερα αυτές οι περιοχές της Δυτικής Αττικής μονοπολούν το αστυνομικό δελτίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να δούμε πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Αντώνης Σαμαράς την έχει πιάσει, παιδιά, την κυβέρνηση και τη χτυπάει κάτω σαν το ψάρι, για ποιο θεβαλέτε, για τα οστά του Σαμουήλ. Ναι. Είναι μια συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, για την οποία υπήρξαν και υπογραφές που έπεσαν χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Πέσαν υπογραφές χθες, υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα μιας συμφωνίας που χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιστορική και προβλέπει την επιστροφή μεταξύ άλλων στην Ελλάδα 48 ιστορικών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Ενιγρίτης, ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Ναι, και εξέφρασε με δήλωσή των κάμερα, μάλιστα, ο κ. Σαμαράς κάποιες διαφωνίες που έχει ως προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Άμα έχεις το πολιτικό αισθητήριο και αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα πολύ σημαντικά που αφορούν τον κόσμο, κάνεις και δηλώσεις στον κάμερα, παιδιά, για αυτά τα θέματα. Τι να πω, εντάξει, μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να ξέρει καλύτερα από εμάς. Στα πιο σοβαρά, στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός.

0: ελληνική ηγεσία και τον επικεφαλή της αμερικανικής διπλωματίας.
1: Βέβαια. Εκτός συνόρων, τι έχουμε?
0: Κράτησα μία είδηση για να την μεταφέρω εδώ στους ακροατές μας. Ψηφίζει σήμερα η Βραζιλία. Και μπορεί έτσι να μοιάζει μακριά από εμάς, Πέτρο, αλλά η επιλογή που θα κάνουν σήμερα περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι αφορά πολύ περισσότερα από τη Λατινική Αμερική. Οι δύο υποψήφοι που ζητούν την ηγεσία δεν είναι άλλος από τον σημερινό πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, και αντίπαλός του ο Φλάβιο Μπολσονάρο. Είναι ο γιος του πρώην πρόεδρου, του Ζάιρ Μπολσονάρο. Θυμόμαστε όλες τις ιστορίες, όλο το πολιτικό σκηνικό όσο ήταν εκείνος πρόεδρος. Δείχνουν μια πολύ κλειστή αναμέτρηση δημοσκοπήσεις, περίπου 50% δίνουν και στους δύο.
1: Αλλά το σημαντικό, για ντέρμπι δηλαδή, έτσι.
0: Πάμε για ντέρμπι, αλλά το σημαντικό
1: μια
0: γιατί...
1: Μια κοινωνία διχασμένη, η κοινωνία της Βραζιλίας.
0: Διχασμένη στη Βραζιλία, με όλες αυτά τα θυμόμαστε τις ιστορίες που πήγαν να εισβάλλει κόσμος στο προεδρικό μέγαρο, υποστηρικτές του Μπολσονάρο, ναι. Είχε γίνει ο κακός γάμος. Γιατί ενδιαφέρει όμως την Ευρώπη? Γιατί η Βραζιλία δεν είναι απλώς μια πολύ μεγάλη χώρα. Να θυμίσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Σημαντικός προμηθευτής τροφίμων και πρώτων υλών, βασικός εταίρος της Ευρώπης στην Mercosur, την περίφημη Mercosur, αυτή την κοινή αγορά των χωρών της Νότιας Αμερικής, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να χτίσει μια πολύ μεγάλη ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Ταυτόχρονα, αυτή η επιλογή ανάμεσα στο Λούλα και τον Μπολσονάρο σημαίνει και διαφορετικό προσανατολισμό στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Άρα είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία κρίνεται ποια κατεύθυνση θα πάρει ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους παίκτες του παγκόσμιου νότου. Άρα πρέπει να ενδιαφερθούμε, πρέπει να τις δούμε λιγάκι αυτές τις εκλογές, να δούμε ποιος θα κυβερνήσει, γιατί θα δείξει και τη στροφή της χώρας.
1: Ναι, και η Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι σε αναζήτηση και οικονομικών συμμάχων διεθνώς, έτσι. Αφού έχει διαραγεί η σχέση μας με τις ΗΠΑ στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ψάχνουμε να αναζητήσουμε, να βρούμε συμμαχίες. Καταλαβαίνω πως ο κύριος Λούλα ενδεχομένως να ήταν πιο κοντά σε αυτό το οποίο αφουγκράζεται η Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά θα δούμε και ο γιος του κύριου Μπολσονάρου. Ναι. Εγώ, κοντά Μπολσονάρου, νομίζω ότι είναι ο παλιός. Ότι δεν υπάρχει.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ο μπαμπάς.
0: Όχι, είναι ο γιος που καταλαβαίνουμε ότι υιοθετεί ακριβώς τις ίδιες απόψεις.
1: Το μήλο θα έχει πέσει, ναι, κάτω από τη μηλιά. Στα αθλητικά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα το βράδυ, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την National Mannschaft, την Γερμανία, για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Τρίτη νομίζω είναι, ή τέταρτη.
0: Είναι η τέταρτη.
1: Τέταρτη.
0: Κερδίσαμε τη Σερβία εκτός, κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός, με την Ολλανδία φέραμε το χ.
1: Θα έχουμε πια βαθμούς σε τρεις αγώνες.
0: Και τώρα, ναι, παίζουμε την τέταρτη.
1: Είμαστε στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσουμε τη Γερμανία, που είναι δύσκολο έτσι να κερδίσεις για δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη Γερμανία, έχουμε και απουσίες. Ο Τζιόλης που είναι σε εξαιρετική κατάσταση δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Είναι τραυματίας το παιδί. Θα λείψει για 2 με 3 εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής και της Άρσεναλ, στην οποία και αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Αν την κερδίσουμε όπως τη Γερμανία, είμαστε με την πρόκριση στο τσεπάκι για τα προημιτελικά του Nations League. Πολύ σημαντική η επιτυχία.
0: Πέτρο, αυτή η Εθνική έχει βάλει από μόνη της τον πήχη πολύ ψηλά.
1: Πολύ,
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Με τις εμφανίσεις, με τον τρόπο που παίζει και με την αίσθηση ότι μπορεί πλέον, αυτό μας έχει προσφέρει, να κοιτάζει τα μάτια πολύ δυνατές ομάδες. Αυτό είναι καλό, δημιουργεί προσδοκίες, αλλά να πούμε, ναι, αυτό ακριβώς που είπες, ότι ό,τι και αν γίνει σήμερα, καλό είναι να δούμε μέσα στη μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν κραίνεται τίποτα σε ένα βράδυ.
1: Ο μεγάλος στόχος άλλωστε είναι η πρόκριση στο ευρωπαϊκό.
0: Ακολουθήσουν τα άλλα παιχνίδια, οι άλλες δοκιμασίες.
1: Τα άλλα προκριματικά που θα έρθουν κάποια, ναι, στιγμή. Και εκεί εννοείται πως θέλουμε να δούμε το 2028 σε μια μεγάλη διοργάνωση και πάλι την εθνική μας ομάδα. Λείπουμε από αυτό, το 2014 από τα μεγάλα τουρνουά.
0: Αυτό είναι και το σημαντικό, ότι η εθνική μας έχει ξαναδώσει λόγο σε όλους να περιμένουμε πράγματα από εκείνη. Και αυτό νομίζω είναι σπουδαίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ ελκυστικό αυτό το οποίο βλέπει στο χορτάρι, που ξέρει και στου πιτσιρικάδες, νομίζω αυτό είναι που του κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπουν να του αρέσει και του αρέσει, νομίζω. Και εμάς τους μεγαλύτερους μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε αυτή την εθνική, ναι, που έχει τόσες πολλές επιθετικές αρετές. Χθες στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλήξει η ομάδα βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και είπε: εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο μπάσκετ, χθες πρεμιέρα για την Στίχημαν Basket League, την οποία βλέπετε ζωντανά, ζωντανά κυρίες και κύριοι, από την νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV, sportfmtv.gr. Μπαίνετε και δωρεάν βλέπετε όλα τα μάτς και ζωντανά και on demand. Δηλαδή, είσαι φίλος του Άρη, φίλος του ΠΑΟΚ, έχασες το χθεσινό μάτς, μπορείς τώρα

0: τώρα που μας ακούς να μπεις και να δεις το μάτς αυτό. Και ξεκίνησε και με έκπληξη η χθεσινή πρεμιέρα. Έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα.
1: Ναι. Και ήταν και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κιόλας. Έτσι, ένα ντέρμπι μέχρι την τελευταία, έτσι, με την τελευταία περίοδο όλα διακυβεύονταν.
0: Ναι, και με κλειδονισμούς ήταν αυτή, διότι θα ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εμφάνιση αρκετών παικτών του. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς από τη θέση του φαβορί στα περισσότερα μάτς, και από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν φέτος και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που είναι πάρα μα πάρα πολύ ενισχυμένοι, έχουν πέσει πολλά λεφτά. Με τον Σπανούλη στον πάγκο Άρης, με τον Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, ομάδες που έχουν πάρα πολλές φιλοδοξίες πια, και ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις από τη θέση του φαβόρη σε κάθε μάτς, σε κάθε αναμέτρηση. Την πάτησε ο Άρης, θα δυσκολευτούν σε πολλά μάτς και οι υπόλοιπες ομάδες, να ξέρετε, ενώ οι μεγάλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα, το οποίο μπορείτε να το βλέπετε ζωντανά, άλλο ζωντανά, από το sportfmtv.gr και κάποιες αναμετρήσεις και από την τηλεόραση του Sky, όπως οι σημερινές, Παναθηναϊκός, Βίκος Falcons, που είναι και κλεισμένο το θυρών λόγω μιας τιμωρίας που κουβαλεί ο Παναθηναϊκός από πέρσι. sportfmtv.gr και Sky TV, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 περιγράφει ο Παντελής Διαμαντόπουλος, επίσης sportfmtv.gr και Sky TV. Χθες στην τηλεόραση του Sky είχατε τη χαρά να δείτε ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα του The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάρωσε το πρώτο Voice της φετινής σεζόν, πάνω από 40% τηλεθέαση βλέπω πως έκανε, με τους συναδέλφους του Γιώργου Μαζονάκη, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τους υπόλοιπους, να τιμούν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή. Υποδέθηκαν στη σκηνή πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του, φίλους του, συνεργάτες του, πέραν του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα και της Έλληνας Παπαρίζου, ήταν και ο Νίκος Βουρλιώτης εκεί, και ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παδοπούλου, και η Πάολα, η οποία θα είναι πλέον το νέο μέλος της ομάδας του The Voice. Φίλη και συνεργάτηδα του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ δεν το ξέρα, του συνέδε μια πάρα πολύ στενή φιλία, και ο Γιώργος Μαζονάκης την είχε βοηθήσει πολύ την Πάολα στα πρώτα της μουσικά βήματα να κάνει αυτό το ξεπέταγμα και να γίνει αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή μια κορυφαία λαϊκή αηδός. Ήταν πολλές και συγκινητικές στιγμές.
1: Ναι, ήταν μια πολύ φορτισμένη στιγμή. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, αυτό βλέπαμε, που συνεργάστηκαν μαζί του, να τραγουδούν για εκείνον και να μετατρέπουν έτσι για αυτή την εκπομπή σε έναν δημόσιο αποχαιρετισμό. Μόνο να πούμε πως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη δεν υπάρχει μόνο η συγκίνηση, υπάρχει και μια έρευνα που κάθε μέρα γίνεται και βαρύτερη, Πέτρο. Ναι. Βλέπαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Sky το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιάννη Μαλιαράκη. Νέες καταγγελίες, νέα ευρήματα, νέες καταθέσεις και όλο και περισσότερα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πριν από το θάνατό του, για πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση μέσα σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη σημασία η έρευνα να προχωρήσει μέχρι τέλους και να δώσει καθαρές απαντήσεις σε όλα όσα παραμένουν ανοιχτά.
0: Πράγματι. Έτσι είναι. Και υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, και άλλα ιατρία και άλλοι γιατροί κομπογιαννίτες, οι οποίοι πουλούσαν την πραμάτια τους και έπιθαν ανυποψία στο κόσμο ότι μπορούν να τους γιατρέψουν με πάσης φύσεως ματζούνια, και δεν έκανε κανείς απολύτως τίποτα, παιδιά, γι' αυτό. Και αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό και σοκαριστικό, εγώ θα πω, εν έτη 2026, να δρουν τέτοιοι τύποι με όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε και σε επίπεδο ιατρικής, να δρουν ανεξέλεγκτοι και να μην τους ενοχλεί πραγματικά κανείς. Τι να πεις. Νομίζω πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που θα αφήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αφήνοντας στην άκρη τα τραγούδια του και τη μουσική του, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι άλλη τάξη το ζήτημα, θα είναι αυτό. Το ότι δηλαδή μπορεί να έχουμε ανοίξει και το κουτί της Πανδώρας σε σχέση με αυτά τα ιατρία, τα οποία έκαναν όλα αυτά τα οποία έκαναν και δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν. Διαφημίσεις θέλει ο κ. Παπαγιαννάκος, θα τις έχει. Τίτλοι ειδήσεων, και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και ένα απόσπασμα από το χθεσινό The Voice. Θα πάρετε μια γεύση για τα όσα είδαμε και ακούσαμε χθες το βράδυ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα.
5: Κόσμος 96,5.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην Κυριακάτικη Ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Ενώ στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστήριων. Ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Απόψε στο Voice θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη το διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε ένα καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια του.
1: Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκοφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας.

Εγώ έχω μια ελπίδα ότι θα ξεδιπλωθεί σήμερα το βράδυ, αν και υπάρχει όλη η πραγματική αμηχανία σε αυτό που σήμερα γίνεται και σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Με πολύ σεβασμό.

Γιώργος ο Μαζονάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του

0: λεπτάκια από το χθεσινό The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ωραία η χθεσινή εκπομπή, μας λέει η Γιάννα από τα Βρυλίσια. Ναι, Γιάννα μου, ήταν όντως πολύ ωραίο αυτό το αφιέρωμα. Και όλες οι εκτελέσεις των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη τα θυμηθήκαμε όλα χθες. 4 ολόκληρες ώρες, παιδιά. Πάμε στη στήλη μας τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι η ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει σήμερα. Το 1997, ο Βρετανός DJ Blue Boy, Alexis Lex Blackmore, το πλήρες όνομά του, κυκλοφορεί το τραγούδι Remember Me. Το τραγούδι αυτό της κλαμπ κουλτούρας που επικρατούσε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δεν φαντάζεστε τι γινόταν, παιδιά, στα κλαμπ τότε. Η dance και η house μουσική ήταν στα πολυπάνω τους. Το τραγούδι αυτό βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα επαναλαμβανόμενο φωνητικό δείγμα της soul jazz τραγουδίστριας Marlena Shaw από τη ζωντανή εκτέλεση του κομματιού Woman of the Ghetto της δεκαετίας του 70. Ήταν μια τάση εκείνη της εποχής, έπαιρναν δηλαδή μια πολύ ωραία μελωδία από τη δεκαετία του 70 ή του 60 και την προσάρμοζα στα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τα κάναν τα τραγούδια πολύ πιο χορευτικά και βεβαίως η σκηνή ανήκει αποκλειστικά στους DJs. 1997, μια περίοδος και μια χρονιά έντονης αισιοδοξίας, μια χρονιά τεχνολογικής μετάβασης και μεγάλων αλλαγών, λίγο πριν την αυγή της νέας χιλιετίας. Ήταν η χρονιά που κατοχυρώθηκε το domain google.com. Ιδρύθηκε το Netflix, τότε ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου. Τι έχει γίνει σήμερα το Netflix, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, το ξέρετε. Επίσης, το 1997 κυριαρχούσαν παγκοσμίως οι Spicy Girls. Το πρώτο βιβλίο Harry Potter έκανε την εμφάνισή του και ο Τιτανικός του James Cameron έσπαγε κάθε ρεκόρ στα ταμεία. Στη χώρα τη δική μας στην Ελλάδα, στο χωριό το δικό μας, κερδίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στις 5 Σεπτεμβρίου. Σαμπάνιες ολόκληρες ανοίγαμε, παιδιά. Που θα κατέληγε όλο αυτό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν θα το ξέραμε τότε, ενδεχομένως να τραβάγαμε και τα μαλλιά μας. Σε πολιτικό επίπεδο στην κυβέρνηση βρίσκεται τότε ο Κώστας Σιμίτης, πρωθυπουργός της χώρας, ενώ το Μάρτιο του 1997 ο Κώστας Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αντιπολίτευση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπόλοιπο κόσμο, ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάννα είναι η είδηση, νομίζω, που έτσι ξεχώρισε εκείνη την χρονιά. Την 31η Αυγούστου του 1997 η Νταϊάννα χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, με την κηδεία της να καθυλώνει στη συνέχεια δισεκατομμύρια τηλεθετές παγκοσμίως, ενώ το τραγούδι του Elton John, που ήταν και επιστήθιος φίλος της, Candle in the Wind, γίνεται το σίγγλ με τις περισσότερες πωλήσεις. Όλοι άκουγαν εκείνο το τραγούδι για όχι μόνο εκείνους τους μπίτες και για πάρα πολλά χρόνια. Μετά έγινε παγκόσμιο hit, παγκόσμια επιτυχία. Και βεβαίως λίγες ημέρες μετά πεθαίνει και η μητέρα Τερέζα. Μεγάλη απώλεια για τον πλανήτη. Δύο δυσάρεστες ειδήσεις που ξεχωρίζουν από εκείνη τη χρονιά 1997.
1: Το τραγούδι μας έφερε Πέτρο, κυκλοφορεί, εγώ το θυμάμαι. Γενάρης 1997.
0: Το χόρευες κιόλας, ναι, σίγουρος.
1: Και το θυμάμαι επειδή έκανα και τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Στα ελληνοτουρκικά τότε είχε ανοίξει μια καινούρια κρίση. Ήταν αυτή με τους S-300. Ήταν η εποχή που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποφασίσει να προμηθευτεί από τη Ρωσία το αντιεροπορικό σύστημα και η Τουρκία αντιδρούσε έντονα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι ακόμη ότι δεν θα επέτρεπε με κανέναν τρόπο την εγκατάστασή του στην Κύπρο. Ήταν μια νέα αιστεία έντασης, περίπου να θυμίσουμε και έναν χρόνο μετά τα Ήμια. Πληρώναμε ακόμα σε δραχμές, έτσι για το πλαίσιο, για να θυμηθούν λίγο οι παλιοί, αλλά το ευρώ βρισκόταν μπροστά μας και ξεκινήσε αυτή η μετάβαση και η χώρα μας έτσι έμοιαζε σαν να βρισκόταν ανάμεσα σε δύο εποχές. Ωραίες εποχές και δύσκολες ταυτόχρονα.
0: Πράγματι, για πάμε στο σήμερα τώρα, διότι ο κόσμος εισέρχεται σήμερα σε μια νέα εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και αυτό θα είναι, αν θέλεις, το περίγραμμα, το πλαίσιο το οποίο θα βάλουμε στην επόμενη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, και θέλαμε να φέρουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να τον καλημερίσουμε ήδη. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, είναι επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζίνη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θέλαμε να έρθετε εδώ κοντά μας γιατί σκεφτόμασταν έτσι με τον Πέτρο που συζητούσαμε ότι πολλές φορές κοιτάζουμε κάθε κρίση ξεχωριστά. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για την ενεργειακή ανασφάλεια, για τις κυβερνοεπιθέσεις, για την παραπληροφόρηση. Ξεχωριστές στήλες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μόνο που ίσως το πραγματικό πρόβλημα σήμερα, κύριε Μποζίνη, είναι ότι όλα αυτά αρχίζουν να συνδέονται έτσι λίγο μεταξύ τους. Από ανοιχτά μέτωπα. Και δίπλα βλέπουμε και ενεργειακές, οικονομικές και ψηφιακές έτσι, κρίσεις. Από αυτό θέλουμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Ζούμε πραγματικά σε μια πιο επικίνδυνη περίοδο από ό,τι πριν από 10 ή 20 χρόνια, έτσι να πούμε, ή απλώς έχουμε μεγαλύτερη έτσι, επίγνωση των κινδύνων επειδή τους βλέπουμε συνεχώς πλέον μπροστά μας.
3: Υπάρχουν εξαιρετική ερώτηση, υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, υπάρχουν παγκόσμιες απειλές. Παρ' όλα αυτά θα πλέον συζητάμε για πολυκρίσεις, πολυκράσεις, διαχείριση πολυκρίσεων, οι οποίες όλες διασυνδέονται η μία με την άλλη. Παραδείγματος χάρη, μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να έχει επίπτωση σε ενεργειακό τομέα, ο ενεργειακός τομέας στο διατροφικό, διατροφικό στην οικονομία και η οικονομία στην πολιτική. Καταλαβαίνετε και αυτά με την έλευση του διαδικτύου, μια πολύ ωραία έτσι, ιστορική διαδρομή που κάνατε από το 1971 μέχρι και σήμερα. Το διαδίκτυο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν μια στρατιωτική επικοινωνία μεταξύ των πυρηνικών βάσεων των ΗΠΑ και μετά πήγε στις τράπεζες, μετά πήγε στα πανεπιστήμια και μετά εξελίχθηκε. Όμως μέχρι σήμερα, με το διαδίκτυο το οποίο συζητάμε πλέον οτιδήποτε ψηφιακό είναι και παγκόσμιο, οι κρίσεις έχουν μια τάση αλληλοεξάρτηση η μία με την άλλη, ανεξαρτήτως το πού γίνεται η μία κρίση, να επηρεάζονται όλα τα μέλη ή οι υδρώντες, όπως λέμε, του διεθνούς συστήματος, με ανεξέλεγκτες πλέον καταστάσεις. Γιατί, ενώ συζητάμε πλέον για τους, όπως πολύ σωστά είπατε, για δύο περιφερειακούς πολέμους, το Ρωσο-Ουκρανικό και την Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργειακή κρίση, υπάρχει διατροφική κρίση, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει μετανάστευση, υπάρχουν οι κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχει η παγκόσμια τρομοκρατία, παρόλο το γεγονός ότι ευτυχώς δεν έχει δει στο πρόσωπό της μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά την περιμένουμε.
0: Πολλά δεν μαζεύτηκαν, κύριε Μποζίνη, πάντως. Πολλά έχουν μαζευτεί.
3: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν πολλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα μιλάμε για δύο ανοιχτούς πολέμους. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, να μην είχαμε κάποιον μεγάλο πόλεμο να μας απασχολεί στον πλανήτη.
3: Στην ουσία, αυτή τη στιγμή διανύουμε τον τέταρτο πόλεμο. Ναι. Είναι οι δύο θερμοί, ο ένας ο ψυχρός, και πλέον ο τεχνολογικός και ενεργειακός. Άρα λοιπόν, πάντοτε υπήρχε ένας πόλεμος και περιφερειακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο τεράστιων δρόντων. Τώρα μιλάμε, δεν υπάρχει το διπολικό σύστημα όπως υπήρχε στις ψηφιακές κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Υπάρχει όμως το μόνο πολυπολικό, δηλαδή ένας πόλος ΗΠΑ με στρατιωτική δύναμη και αναδυόμενες δυνάμεις οι οποίες στηρίζονται σε ενέργεια, σε τεχνολογία, σε οποιαδήποτε άλλο υβριδική κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολο να τα συνδυάσεις. Και επειδή αναφέρατε και την ιδιότητά μου στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο, έχω την χαρά να είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Έτσι λοιπόν, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε και να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση το ποιες είναι οι υβριδικές απειλές, πώς μπορούν να διαχειριστούν και πάντως σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και θεσμούς να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πάρα πολύ απλά στην ουσία δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε.
1: Κύριε Μποζίνη, φέρατε ένα καταπληκτικό παράδειγμα, μου επιτρέπετε αυτό το σχόλιο για τις πολυκρίσεις. Δηλαδή, βλέπουμε έναν πόλεμο, μετά να προκαλεί ενεργειακή ανασφάλεια πληθωρισμό, ο πληθωρισμός κοινωνική αναστάτωση, ακόμη και πολιτική κρίση. Σε έναν κόσμο λοιπόν με τόσες ταυτόχρονες κρίσεις μπορούν να ξεκινήσουν από μία μόνο αφορμή, παραδείγματος χάρη. Τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να εμποδίσει μια κρίση από το να παρασύλει και όλες τις υπόλοιπες? Δηλαδή, είναι η αποτροπή, είναι οι θεσμοί, είναι η τεχνολογία, είναι η δυνατότητα των ηγεσιών να επικοινωνούν πριν γίνει το λάθος πιθανώς?
3: Είναι η ανθεκτικότητα. Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανθεκτικότητα ενός κράτους, μιας κοινωνίας μπορούμε να πούμε, όπου στην ουσία υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση κρίσεων. Να το θέσω λίγο πιο απλά. Κάποια κράτη θεωρούν ότι τις κρίσεις πρέπει να τις στάβουν επικοινωνιακά. Κάποια κράτη πρέπει για λόγους πολιτικού κόστους και πολιτικού κέρδους να τις αναβαθμίζουν. Άρα λοιπόν στα πλαίσια των παγκόσμιων ψηφιακών ΜΟΜΟΕ οι κρίσεις δεν είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε, είναι πάρα πολλές. Απλώς η πληροφορία του κάθε κρίσης είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η πληροφοριακή κατάσταση της κάθε κρίσης. Δηλαδή μαθαίνουμε πλέον ότι σηκώνεται ένα ντρόν στη Γερμανία. Και το ντρόν αυτό ήταν δίπλα σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο αεροσκάφος αυτό μπορεί να είχε πυρομαχικά, μπορεί και όχι, και αυτό ονομάζεται υβριδική απειλή. Αν ζούσαμε τη δεκαετία του 1989-85, δηλαδή το 89 είπα, πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, η πληροφορία δεν θα ήταν τόσο πολύ στρατηγική, δεν θα ακουγόταν καν. Σήμερα λοιπόν ακούμε τα πάντα. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά υπάρχουν περίπου υπολογιζόμενοι 6,5 με κοντά 7 δις άτομα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ψηφιακές
0: τεχνολογίες. Οπότε το όποιο συμβάν μεγενθύνεται και αναπαράγεται μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα. Δίχως, προσέξτε, δίχως να υποτιμούμε το συμβάν αυτό καθ' αυτό. Έτσι μετά
3: όχι, όχι, προς Θεού. Απλώς μπαίνουμε σε ένα.
0: Είναι σοβαρά ζητήματα ασφάλειας τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη. Όμως πράγματι γίνεται μετά ντόρος και σηκώνεται μια σκόνη τόσο μεγάλη που καταλαβαίνουμε όλοι ότι το θέμα μετά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
3: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην επιχείρηση, όταν πήγανε οι Navy SEALs να κάνουν επέμβαση στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, την επέμβαση των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων επί πακιστανικού εδάφους, το ανέβασε στα social media ένας Πακιστανός, ο οποίος στην ουσία ανέβασε το βίντεο. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πού ήταν. Λοιπόν, και σήμερα, και κάτι πολύ σημαντικό, να το γνωρίζετε και να ο κόσμος λίγο να είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Μιλάμε για όχι μόνο υβριδικό και πληροφοριακό, αλλά και γνωσιακό πόλεμο. Cognitive warfare, τον οποίο θα αναλύουμε και θα εντοπίζουμε όσο πιο πολύ πλησιάζει η Ελλάδα σε εθνικές εκλογές.
1: Βάζετε στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Παζών, το πλαίσιο και την παραπληροφόρηση, ακόμα και αυτό που ονομάζεται συγνωσιακό πόλεμο. Μπορεί σήμερα στόχος μιας σύγκρουσης να μην είναι να καταστρέψεις δηλαδή τις υποδομές του αντιπάλου, αλλά να κάνεις την κοινωνία του να μην εμπιστεύεται τίποτα.
3: Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πόλεμος μπορεί να κερδιθεί, είτε είναι πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα μέσα του πληροφοριακού πολέμου και του ψυχολογικού. Γιατί για μένα είναι και πολύ περισσότερο γνωσιακός, είναι και ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, γνωσιακός τι συνειδητή εννοούμε, εννοούμε το δέντρο, να προσπαθήσω να πείσω κάποιον ότι δεν είναι δέντρο, αλλά είναι στήλο στη ζωή. Και τα δύο περίπου έχουν την ίδια μορφή, αλλά διαφορετική χρησιμότητα το ένα με το άλλο. Παραδείγματος χάρη, όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, θα υπάρξουν αυτό το οποίο ονομάζουμε dark operation στο cyber, στον κυβερνοχώρο, για άτομα, για πολιτικά κόμματα, για καταστάσεις οι οποίες άλλα θα μεγεθύνονται, άλλα θα μικραίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτύχει ο κάποιος το σκοπό του. Και από εκεί που συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο να εισέρχεται σε πολιτικές καμπάνια, πλέον λέμε ότι υπάρχουν τόσο οι κομματικοί όσο και οι κανονικοί individual κυβερνοστρατοί, οι οποίοι εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη τι αλλάζει όλα αυτά, κύριε Μποζίνη? Κάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και αυτή την παραπληροφόρηση απλώς γρηγορότερες, ή αλλάζει ποιοτικά και το ίδιο το πεδίο του πολέμου? Να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας λίγο.
3: Ενώ παλιότερα συζητούσαμε για ένα ψηφιακό πόλεμο, πλέον συζητάμε για ένα ψηφιακό αλγοριθμικό πόλεμο. Το Υπουργείο μας έγινε από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αλγοριθμικής, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην επηρεάζονται οι ακροατές και οι πολίτες? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επιστήμη της πληροφορικής, η οποία έχει ως βασικό σκοπό στηρίζεται σε αλγόριθμους, δηλαδή μαθηματικοποιημένη είναι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει δράσεις και κινήσεις, ας πω κινήσεις θεωρητικά, λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες μπορούν για τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, επεξεργάζεται και παράγει μεγάλα δεδομένα. Big data analysis. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο απλά είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο. Εξαρτάται πάντοτε πώς θα το χρησιμοποιήσεις. το αυτοκίνητο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορείς να πας βόλτα με την οικογένειά σου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορείς να το ανέβεις και να χτυπήσεις τους ανθρώπους και κόσμο επίτηδες, αν θέλεις να κάνεις μια τρομοκρατική επίθεση όπως είχε γίνει στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι από τον ίδιο τον άνθρωπο πάλι εξαρτάται, ας μην αμαυρώνουμε την μία τεχνολογία.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Και για να γυρίσουμε και λίγο στο πεδίο και στο κομμάτι του αντικειμένου σας, αλλά και στη λογική πώς λειτουργεί αυτή η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα μέσα από τα social media. Ακούμε πλέον σχεδόν κάθε εβδομάδα πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα. Δίνονται αφορμές τόσο σε πολύ υψηλότερο έτσι, επίπεδο. Ακόμη και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε αυτή την ορολογία στο λεξιλόγιο του. Πότε μια τέτοια δήλωση είναι εργαλείο αποτροπής και ψυχολογικής πίεσης? Και πότε πρέπει πραγματικά, κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι αλλάζει κάτι και επί του πεδίου?
0: Ναι, αυτά που ακούμε, αυτές τις απειλές θα πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ή θεωρείτε είναι λόγια τα οποία λέγονται για να υποθούν?
3: Ειδικά για τη Ρωσία, τον πρόεδρο Πούτιν, για μένα προσωπικά τις λαμβάνω ως μια υπενθύμηση ότι έχει γύρω στις 5.000 πυρηνικές κεφαλές στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να πάει στην νύχτα να χρησιμοποιηθούν. Δεν θεωρώ ότι στα 4 χρόνια είναι δυνατή μια τέτοια. Απλώς κρίση, αν ήταν θα την είχε κάνει ήδη με μικρού επίπεδου τακτικά πυρηνικά, αλλά πλέον ο πόλεμος στη Ρωσία, ο Ρωσοκρανικός έχει φτάσει στο 95-85% να είναι μόνο με ντρόν, καταλαβαίνετε περί τίνο συζητάμε πλέον, είναι ψηφιακός πόλεμος. Έτσι, είτε έχει οπτική να αποκλείσω τον ντρόν για να μην χακάρεται, είτε είναι αυτόνομο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πόλεμου. Ας μην ξεχνάμε, και κάτι να θέσω εδώ, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λαυρόφ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και με τις ασκήσεις που κάναν τότε πριν από 4 χρόνια 100.000 άτομα Ρώσοι, έλεγε σε όλους και στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς έχουμε βγάλει 100.000 άτομα ως άσκηση και όλοι το παίρναν ως ψυχολογική πίεση απέναντι στην Ουκρανία. Όταν έγινε η επέμβαση, τότε κανένας δεν πήγε να παραπληροφορεί, να κατηγορήσει τη Ρωσία και ειδικά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Λαυρόφ, ότι έκανε παραπληροφόρηση. Σωστά. Άρα όλα αυτά είναι στο παιχνίδι του ψυχολογικού πληροφοριακού πολέμου και γνωσιακού πλέον.
0: Ναι. Πάντως, εν κατακλείδη, έχουμε φύγει από αυτό το οποίο γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες ως ισχύς των όπλων και μετρούσαμε ποιος έχει τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, ποιος έχει τους περισσότερους πυράβλους, ποιος έχει ενδεχομένως πυρηνικές κεφαλές. Πλέον πρέπει να εξετάζουμε, αν καταλαβαίνω καλά, και να αντιλαμβανόμαστε και την ισχύ μιας χώρας σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο δυνατοτήτων που μπορεί να έχει να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις και την τεχνολογική επάρκειά της και την ανθεκτικότητά της ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις, κύριε καθηγητά.
3: Σωστά. Και επειδή θεωρούμε ο ακαδημαϊκός θεμελιωτής των ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβέρνησης στρατηγικής στην Ελλάδα, ναι. για να προστατεύσω και το ίδιο μου το σπίτι, θα σας πω και το εξής. Όταν το 2006, πριν από 20 χρόνια ακριβώς, είχα πάρει το δακτορικό μου, είχα βγάλει κάποιες τότε δημοσιεύσεις και έλεγα ότι τα επόμενα χρόνια η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι ως power indicator των κρατών και η τεχνητή νοημοσύνη που ανοίγει εκεί πέρα. Σήμερα λοιπόν λέω και πάλι ότι τα επόμενα χρόνια, πενταετία, ίσως και δεκαετία, το ανώτατο, ότι στο πεδίο μάχης θα υπάρχουν μόνο ρομπότ, μόνο drones, unmanned, δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα στον ουρανό, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα, πιο μικρότερο κόστος, και στο πεδίο μάχης θα είναι νικητής αυτός, όχι αυτός ο οποίος έχει περισσότερη καρδιά και ψυχή όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να επεξεργάζεται στο πεδίο μάχης τα δεδομένα με μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και παίρνει τις πιο καλές και σωστές αποφάσεις. Διαχείριση λήψης αποφάσεων στο πεδίο μάχης.
1: Και εμείς σαν χώρα είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι πάνω σε αυτό το πεδίο που αναφέρεται. Τεχνογνωσία την έχουμε?
3: Ναι, στο επίπεδο υβριδικών απειλών μπορώ να σας πω ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει σοβαρή δουλειά τα τελευταία 3 χρόνια και από εμάς και από το Υπουργείο και από την ίδια την κυβέρνηση που έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση κρίσεων των υβριδικών απειλών. Παρόλο το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν, αλλά υπάρχουν πάντοτε σενάρια αντιμετώπισης. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια συνεχόμενη αναβάθμιση του στρατού και σε drones και σε νέες τεχνολογίες και σε συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο θεωρώ ότι είναι από, αν όχι ηγέτιδα, από τις ηγέτιδες δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες στρατηγικές συμμαχίες όπως η Ινδία και η Κίνα, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί την τεχνογνωσία, γιατί αυτό έκανε η Κίνα τόσα πολλά χρόνια για να μπορέσει να γίνει τεχνολογική δύναμη και να ξεπεράσει την νοημοσύνη της ΗΠΑ. Έστελνε παντού διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες σε ολόκληρο τον κόσμο, έκαναν την τεχνογνωσία τους και μετά τη μετέφεραν μέσα σε εφαρμογή πλήρη.
0: Και τώρα τα καρπόρετε όλα αυτά και ενδεχομένως άλλα και γιατί θα δύναμη τον επόμενο.
3: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι MIT, Harvard, Oxford και που ήμουν και εγώ και στο Τζον Χόπκινς, βλέπαμε πάρα πολλές Ασιάτες οι οποίοι κάνουν τακτορικά.
0: Πάρα πολλοί Κινέζοι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης ήταν μαζί μας, επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Λέω την πλήρη ιδιότητά του και για τον Αντώνη Βαλακού, του ρωτάει ποιος ακουγόταν και ποιος μας έλεγε. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο που αλλάζει. Και εμείς θα πρέπει να λάβουμε προφανώς τα μέτρα μας. Όταν λέω εμείς, εννοώ η χώρα μας, η Ελλάδα. Γεια σας κύριε Γιάννη Βασάλε, να είστε καλά. Όσον αφορά το ευρώ, πρέπει να πείτε και τα ψέματα και τις απατεωνίες που έκανε ο Σιμίτης για να μπούμε στην Ευρωζώνη. Ρε παιδιά, ηρεμήστε. Κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία βαθιστόχαστη αντάξη για το τι συνέβαινε το 97 και το 2000. Και μην είστε μονίμως στα χαρακόμματα εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα ιστορισμένη. Μην πλακώνεστε με κάθε αφορμή. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, μας λέει ο Τάκης, θυμάμαι αγγελία σε εφημερίδα μέσα του 80 που ζητούσε ανταλλαγή σπιτιών για καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ήταν το βήμα πριν το επίσημο timeshare και ακολούθησε το Airbnb. Ναι. Έχουν γίνει αυτά σε πρώιμο στάδιο. Τώρα ήρθε η τεχνολογία όμως και όλα αυτά έχουν απογειωθεί. Η κυρία Λιζότη φτάνει πια με το μαζονάκι. Εντάξει κυρία Λιζότη, μη βαράτε. Ο καλός στα ναυτάκια χαρακτηρίζει τον Μπολσονάρο ως φιλελεύθερο, αν καταλαβαίνω καλά. Κάθε άλλο παρά φιλελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρου ήταν καλός στα ναυτάκια. Ο Λούλα εντωμεταξύ δεν είναι κομμουνιστής. Αριστερός και κεντροαριστερός είναι, αλλά ο Μπολσονάρου φιλελεύθερος, πες μου εσύ τι ακριβώς από αυτό το οποίο αποκαλούμε όλοι φιλελεύθερο κράτος και καθεστώς σεβάστηκε επιμερών του κύριος Μπολσονάρου. Τίποτα απόλυτος, καμία από τις αρχές του φιλελευθερισμού δεν σεβάστηκε. Ένας ακροδεξιός λαϊκιστής ήταν ο κύριος Μπολσονάρου και θα δούμε τα χαίρια των Βραζιλιάνων αν θα αναλάβει ο γιος του να διοικήσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Οπότε εμείς κανένα παπά δεν πουλάμε. Εμείς ξέρουμε το προφίλ του κύριου Μπολσονάρου. Εσύ μάλλον το.
2: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electro-Team Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Εμπραϊκή ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η ακτή Κουντουριώτου και η λεωφόρος Βασιλέως Παύλου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια ως τις 12 θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή το Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα το φαινόμενο ήταν έντονο και σημειώνονταν κατολιστήσεις. Στον Ιστοσκάι ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται πάντως να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι την ανάληψη του Δημοσιτείας αλλά και σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, την ώρα που ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που περιλαμβάνει πλήγματα σε υποδομές που έχουν στόχο να εξαναγκάσουν αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δύο γυναίκες ιταλικής υπηκότητας στην περιοχή Καστράκη στο Κιλκής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 5 το πρωί. Κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι γυναίκες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός ΑΚ τώρα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Σάκτρια Ταφυλίδης και Πέτρος Κυρκυλής. Janis Joplin!

0: Ακούμε Τζάνις Τζόπλιν. Γιατί, Ισακ?
1: Ναι, επιστρέψαμε λοιπόν στις δεύτερες σκέψεις. Συνεχίζουμε με τις ιστορίες της ημέρας, κυρίως με όσα υπάρχουν πίσω από αυτές. Και ξεκινάμε αυτό το ημίωρο με αυτό το κομμάτι. Γιατί σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου του 1970 έφυγε από τη ζωή Τζάνις Τζόπλιν. Μια φωνή που τη γνωρίζουμε, τραχιά, γεμάτη ένταση. Δεν προσπάθησε, Πέτρο, ποτέ να ακουστεί όμορφη με τον συμβατικό τρόπο. Γι' αυτό παραμένει και τόσο αληθινή. Έζησε μόλις 27 χρόνια. Πρόλαβε όμως να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ροκ. Και πολλές φορές αυτό είναι που μένει τελικά από έναν καλλιτέχνη. Όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και ο τρόπος που σε κάνει να τα νιώθεις.
0: Εκπληκτική η φωνή της Τζάνις Τζόπλιν. Από τις πιο επιδραστικές, αναμφίβολα. Κρίμα που έφυγε και αυτή πολύ νωρίς από τον μάτι του το κόσμο. Μόλις τα 27 της χρόνια και είχε πάρα πολλά να δώσει στο πεντάγραμμο και στη μουσική γενικότερα. Είχε πάρα πολλά να δώσει το κορίτσι αυτό. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Είναι ο Ισακ Τριανταφυλλίδης και ο Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Με τον Ότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Σοφία Καλαβρού να επιμένει τη δημοσιογραφικός και να έχει το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής. Και τον Πέτρο Μωραΐτη να σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Skyradio.gr, πατατική που γράφει, πες την άποψή του σου, θα το βρείτε εύκολο. Είναι, δεν είναι κάτι το τρομερό, το δύσκολο, το πολύπλοκο. Εύκολος είναι και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 698-192-1003. Σε ένα θέμα τώρα που συζητήθηκε αρκετά, δεν περίμενα τόσο, αλλά ευτυχώς είναι ένα από τα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και πήρε, θα έλεγα, τη δημοσιότητα που του αξίζει και ενδεχομένως θα πρέπει να σταθούμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα. Αναφέρομαι στα περιφερειακά πανεπιστήμια και πώς κάποια από αυτά, κάποια τμήματά τους τέλος πάντων, ερημώνουν τα τελευταία χρόνια, διότι μπορεί κάποιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να πετυχαίνουν να περάσουν σε κάποια σχολή της περιφέρειας, δεν γράφονται όμως στο τέλος της ημέρας ή γράφονται και δεν εμφανίζονται ποτέ. Το θέμα ανέδειξε με δηλώσεις του ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, διότι φέτος είχαμε 372 φοιτητές που πέρασαν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και σε πολύ καλές σχολές, όπως είναι η ιατρική της Πάτρας. Δεν έκαναν όμως την εγγραφή τους και αν δεν το πράξουν, νομίζω μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα χάσουν και το δικαίωμα της φοίτησης.
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο που έχει ανοίξει ξανά αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση στα πανεπιστήμια, Πέτρο. Ναι, οι άνθρωποι να πετυχαίνουν σε μια σχολή, σκεφτείτε το background, την προσπάθεια που κάνουν για να καταφέρουν να περάσουν με το δικό μας εδώ πέρα σύστημα που έχουμε εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και τελικά δεν πηγαίνουν ποτέ να σπουδάσουν εκεί. Το βλέπουμε και φέτος σε αρκετά ιδρύματα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπως πολύ σωστά αποτύπωσες. Και πίσω από κάθε τέτοια απόφαση μπορεί να υπάρχουν σίγουρα διαφορετικοί λόγοι. Αλλά ένας από αυτούς φαίνεται να βαραίνει όλο και περισσότερο στη συζήτηση και δεν είναι άλλο από το κόστος των σπουδών μακριά από το σπίτι. Αν αναλογιστούμε ενίκιο, λογαριασμούς, μετακινήσεις, καθημερινά έξοδα, για πολλές οικογένειες οι σπουδές σε άλλη πόλη σημαίνουν ουσιαστικά ένα δεύτερο νοικοκυριό. Άρα το ερώτημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει ειδικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια και πόσο βαραίνει πλέον το οικονομικό στην τελική απόφαση ενός φοιτητή. Και έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Άννα Μπατιστάτου. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπατιστάτου.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας πείτε για το δικό σας το πανεπιστήμιο, αν έχει καταγραφεί ένα παρόμοιο φαινόμενο, δηλαδή κάπου το 5% των φοιτητών που έχουν περάσει σε κάποια σχολή του πανεπιστημίου του δικού σας δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν τελικά την εγγραφή τους και χάνουν το δικαίωμα της φοίτησης. Ισχύει κάτι τέτοιο και σε εσάς?
2: Ναι, και εμείς έχουμε φέτος επιτυχώντες 3.432 φοιτητές και περίπου το 5%, όπως είπατε, δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά όπως επίσης πολύ σωστά είπατε, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, μέχρι τις 19 Οκτωβρίου μπορεί να έρθουν φοιτητές και φοιτήτριες να εγγραφούν απευθείας στα τμήματα στα οποία έχουν επιτύχει. Ήδη εμείς έχουμε περίπου 190 είναι εκείνοι οι φοιτητές και οι φοιτήτες που δεν ενεγράφησαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Ήδη πάνω από 15 έχουν εγγραφεί επί τόπου στα τμήματα εδώ στο Πανεπιστήμιο. Άρα το ποσοστό θα μείνει περίπου στο 5%. Yeah.
0: Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν το ίδιο ποσοστό.
2: Ακριβώς. Ναι. Το ποσοστό περίπου είναι 5%. Μάλιστα.
0: Άρα δεν καταγράφεται κάποια αυξητική τάση.
2: Αν είναι πολύ μικρή, δηλαδή 5,3% μικρή. Πέρσι αντίστοιχα και 5,5% φέτος, που θα μικρύνει όμως, όπως σας είπα. Η αλήθεια είναι, επειδή μιλάτε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, εγώ τουλάχιστον δεν είδα από τα μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό των μη εγγραφών. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου, εγώ δεν το είδα. Να δούμε αν πραγματικά είναι διαφορετικό ή το 5 ή 6% είναι περίπου το ίδιο σε όλα τα πανεπιστήμια. Το φαινόμενο, όπως είπατε, είναι πολύ παραγωγικό. Το οικονομικό είναι σημαντικός λόγος, πραγματικά, αγωνίας και για τους γονείς να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη πόλη. Γι' αυτό και φροντίζουμε όλα τα πανεπιστήμια, το δικό μας ιδιαίτερα. Έχουμε 1.500 φοιτητικές κλίνες στις φοιτητικές εστίες στην Άρτα και στα Ιωάννινα.
0: Οι οποίες αυτές οι φοιτητικές εστίες είναι καινούργιες ή είναι παλιές?
2: Οι φοιτητικές εστίες είναι παλιές που ανακαινίζονται συνεχώς. Είναι αξιοπρεπής η διαβίωση. Χτίζουμε καινούργιες, ξεκινάμε να χτίζουμε καινούργιες φοιτητικές εστίες και έχουμε πάρει και ένα κονδύλιο που ανακαινίζουμε. Τώρα στους πρωτοετής φοιτητές θα δώσουμε 60 νέα δωμάτια. Ναι. Ικανοποιούμε όμως όλες τις αιτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μαζί και με τη δωρεάν σύντηση μπορεί ένας γονιός να στείλει το παιδί του σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει και να το εξασφαλίσει όχι μόνο να ακολουθήσει το όνειρό του, αλλά και μια φοιτητική ζωή μακριά από το σπίτι. Mm. Όπως ξέρετε, όσοι το έχουμε ζήσει, είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να αναπτυχθεί και επιστημονικά, αλλά και προσωπικά μακριά από την οικογενειακή εστία.
1: Ναι. Τι μπορούν να κάνουν, κύριε Πατιστάτου, σήμερα τα πανεπιστήμια και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Δηλαδή, τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε
2: τα
1: αυτή τη ροή, όπως λέτε? Περισσότερες εστίες, παραδείγματος χάρη.
2: Περισσότερες φοιτητικές εστίες, οπωσδήποτε. Άλλες παροχές, όπως είναι η δωρεάν σύντηση. Μνημόνια συνεργασία με τους Δήμους και με τα λεωφορεία, τα κτέλ, έτσι ώστε να είναι φτηνή και η μετακίνηση των φοιτητών και των φοιτητριών προς και από το πανεπιστήμιο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό. Εμείς εξασφαλίζουμε επίσης τη δυνατότητα μέσω του Εράσμους και με υποτροφίες, να δίνουμε υποτροφίες. Δίνουμε αρκετές υποτροφίες εμείς και έχουμε ενεργοποιήσει και τα κληροδοτήματα. Φοιτητές και φοιτητριές μας, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι γονείς, να μπορούν να πάνε 1, 2, 3 μήνες με Εράσμους στο εξωτερικό. Είναι οι υποτροφίες του ΙΚΙ που δίνονται και συμπληρώνουμε κι εμείς, ώστε να μπορούν να μην τους κοστίσει οικονομικά. Ναι. Όλα αυτά γίνονται από τα πανεπιστήμια. Η πολιτεία επίσης, εκτός από το ότι εξασφαλίζει τις φοιτητικές εστίες, δίνει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που είναι πολύ σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες. Όλοι προσπαθούμε. Το οικονομικό δεν είναι το μόνο, πιστεύω.
0: Εκεί ήθελα να θέλετε να πω το εξής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν συμφωνεί και ο Ισακ. Αν ήταν μόνο ο οικονομικός παράγοντας ο βασικός λόγος μη εγγραφής όλων αυτών των φοιτητών, επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη με τα ενίκια και τη στέγαση γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αντιλαμβάνομαι πως θα είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη αυξητική τάση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς που δεν εγγράφονται σε αυτά τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια. Όμως θα είναι εξόχως πιο ανησυχητικό αν υπάρχει και ένας άλλος λόγος, μια παράμετρος αυτού του θέματος που θα ήθελα να τη βάλουμε στη συζήτηση, να θεωρούν τα παιδιά αυτά που εγγράφονται, που δεν έχουν εγγραφεί αλλά έχουν περάσει σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πιο καλά και πιο οργανωμένα πανεπιστήμια της περιφέρειας, ότι δεν υπάρχουν προοπτικές, άρα σου λέει τι να πάω να κάνω εκεί, να πάρω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δεν πρόκειται να με βοηθήσει στη ζωή μου καθόλου. Ακόμη και μιλάμε και ακόμη για πτυχίο ιατρικής κάποιο από αυτά τα πανεπιστήμια. Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό αν συμβαίνει, διότι το παιδί αυτό, ξέρετε, μπορεί τα επόμενα χρόνια να πάει να δουλέψει ως μπάρμαν σεζόν σε κάποιο νησί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ισχύει, πιστεύω, σε σχολές οι οποίες δεν είναι υψηλής ζήτησης και μπήκαν επειδή είδαν το τμήμα στο μηχανογραφικό, το δήλωσαν χωρίς καν να ξέρουν που είναι, τι επαγγελματικά δικαιώματα μπορεί να τους δώσει, ήταν η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη επιλογή. Τότε είναι πιθανό να επιλέξουν να μην έρθουν να εγγραφούν. Είναι και άλλοι όμως που δίνουν ή με το 10%, μπαίνουν ή με το 10% ή με ξαναδίνουν πανελλήνιες. Mm-hmm. Και ας πούμε ότι βρίσκονται στην ιατρική Αλεξανδρούπολης και θα ήθελα να πάνε στην ιατρική Πάτρας, αλλά μπαίνουν στην ιατρική Ιωαννίνων. Δεν θα έρθουν, θα μείνουν στην Αλεξανδρούπολη πιθανώς. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δεν είναι πολλοί παράγοντες που για κάποιον με υψηλή σχολή σίγουρα τα πανεπιστήμια και το κάνουμε. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την απαξίωση των πανεπιστημιακών σπουδών. Πρέπει να συνδεθούμε καλύτερα με την κοινωνία.
0: Το βλέπετε αυτό πάντως και εσείς ότι υπάρχει.
2: Φυσικά
0: ότι υπάρχει,
2: και το συζητάμε και το αντιμετωπίζουμε
0: κοινωνίας,
2: τα προγράμματα σπουδών.
0: Το λέω δηλαδή αυτό. Που σου λέει εντάξει και να σπουδάσω τώρα δεν πρόκειται να μου προσφέρει κάτι αυτό στη ζωή μου. Θα ναι. βρω άλλους τρόπους να έχω μια καλή ζωή. Άδικο κόπο. Που είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο αυτό. Διότι και εγώ και ο Ισακ θυμόμαστε ναι. τη φοιτητική μα ζωή ως μία από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μας ναι. και τις πιο δημιουργικές.
1: Και θυμόμαστε όμως από τότε. Και κύριε Μπατιστάτο, με συγχωρείτε.
2: Ναι.
1: Απλώς για να το βάλω στη συζήτηση. Και το κέρι όμως και κρίσιμο σημείο ότι και εμείς συμπληρώναμε μηχανογραφικά,
0: ναι.
1: αλλά δεν γνωρίζαμε τι είναι τη κάθε
2: ακριβώς.
1: σχολή, τι είναι το κάθε αντικείμενο.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι σημαντικό. Ναι. Η επαφή με το πανεπιστήμιο. Η επαφή με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει ένα τμήμα που δεν είναι υψηλή ζήτηση, αλλά αν το αγαπήσει, εγώ πιστεύω ότι αν αγαπήσει το πανεπιστήμιο σου, το τμήμα στο οποίο βρίσκεσαι, θα γίνεις πραγματικά ένας καλός επιστήμονος και θα βρεις οπωσδήποτε δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσφέρουμε όμως, επικαιροποιούμε τα προγράμματα σπουδών. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, το βλέπουμε στο πανεπιστήμιο. Η σύνδεση με την κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει να απομακρύνεται το πανεπιστήμιο από τις κοινωνίες. Κάνουμε τώρα μια συνειδητή προσπάθεια στρατηγικά να ξαναγυρίσουμε στις κοινωνίες, να δώσουμε εκτός από τη θεωρητική γνώση και πρακτικές δεξιότητες, να συνεισφέρουμε στη διαβιομάθηση, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο πριν από 10 χρόνια δεν σημαίνει ότι είσαι επαρκής επιστήμονας στην επιστήμη σου

0: σε σχέση με το να πάει το παιδί να σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπάρχουν και αυτά τα τρελά και παράδοξα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα, υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη στον ιστότοπο ναυτιμπορική.gr για τα παιδιά που πέτυχαν σε σχόλια αλλά δεν έκαναν την εγγραφή τους. Αναλύει όλο αυτό το φαινόμενο και αναδεικνύει και κάτι ακόμη, ότι δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια δεν έχουν συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς αυτό και ως προς τους λόγους για τους οποίους κάποιος δεν επιλέγει να πάει σε μια σχολή, εφόσον είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
1: Και θα μείνω εγώ πάντως στο θέμα ότι ένα παιδί πριν φτιάξει το μηχανογραφικό του, βρίσκεται εκεί στην τρίτη λυκείου, πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να έχει ενημερωθεί σωστά. Ποια είναι αυτή η σχολή, ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει που λέμε, όταν το βγάλουμε, τι δουλειά θα κάνει. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την επιλογή ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.
0: Η ανασκόπηση της εβδομάδας είναι πρώτο πυλόν. Για πάμε να θυμηθούμε, παιδιά, τα γεγονότα που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα.

0: Και ξεκινάμε το δελτίο μας από το απίστευτο θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai.
1: Το αεροσκάφος Boeing 737 χάνει απότομα ύψος 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από το Ντουμπάι. Μέσα στο κόκπιτ, ο συγκυβερνήτης έχει επιτεθεί με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ πανικός επικρατεί στην καμπίνα των επιβατών.
2: Επιβάτες και πλήρωμα καταφέρουν να μπουν στο πιλωτήριο, να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να ανακτήσουν τον έλεγχο.
0: Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου.
3: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
4: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
5: The situation is quite serious.
6: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Θα είμαστε από πάνω.
7: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
8: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδες.
9: Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
0: Ερχόμαστε στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίως των κατεχουμένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια.
10: Βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους. Και δεύτερον, αποκλείει οποιαδήποτε ενέργεια δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία.
11: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.
0: Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
2: Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.
12: Επιτέλους το αυτονόητο.
13: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
14: Αυτό που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από την θέση του,
15: οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Με κουζινομάχηρο που άρπαξε από το σπίτι, επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην γυναίκα του και τον σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 1 έως 2 ετών.
16: Ένα χαμένο κορμί του.
17: Γινόταν χαμός.
18: Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω.
19: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθεται και αυτά τα πράγματα μείναν στον αέρα.
0: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος μονοπόλησε το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων αλλά και πρώην συντρόφων.
20: Υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο πλαίσιο
0: να πειράξει.
21: Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινή η ομολογία και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοφυρική.
22: Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
23: Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν στο τέλος, στο κλείσιμο αυτής της ανασκόπησης, η οποία τα έχει όλα, δεν έχεις παράπονο, είχα ποικιλία,
1: Ναι, αν προσπαθήσουμε να βρούμε μια λέξη πίσω από όλα όσα ακούσαμε, εγώ επιλέγω τη λέξη ασφάλεια. Mm-hmm. Ασφάλεια μέσα σε ένα αεροπλάνο, ενεργειακή ασφάλεια όταν μια διεθνής κρίση ξαναχτυπά τους λογαριασμούς, οικονομική ασφάλεια όταν η ακρίβεια παραμένει μέσα στην καθημερινότητα, ασφάλεια στις σχέσεις μας με την Τουρκία και στα όρια του τι θεωρούμε υποχώρηση ή διεκδίκηση.

0: διοίκηση, αλλά και θεσμική ασφάλεια, Πέτρο, η ανάγκη να ξέρουμε ότι οι υποθέσεις που βαραίνουν τη δημόσια ζωή ερευνώνται και κρίνονται. Και στη χειρότερη εκδοχή της λέξης, η προσωπική ασφάλεια μιας γυναίκας, όπως ακούσαμε, μέσα στο ίδιο της το περιβάλλον.
1: Ναι, και φαίνεται εκεί πως τα μέτρα τα οποία έτσι έχει διαφημίσει πάρα πολύ η σημερινή κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία δεν λειτουργούν. Δηλαδή το λέω με πολύ αγάπη, απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όλους όσους έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες τον τελευταίο καιρό. Δεν λειτουργούν αυτά τα panic button, παιδιά. Τα panic button δεν λειτουργούν. Δεν λέω ότι κακώς τα φτιάξαμε.
0: Ναι.
1: Κακώς μπήκαμε σε μια τέτοια λογική. Αλλά από μόνα τους δεν πρόκειται να σώσουν καμία από αυτές τις γυναίκες, η οποία αυτή η γυναίκα εκεί στο Λαύριο αποκαθαρεί τύχη. Είναι ανάμεσά μας.
0: Νομίζω αυτό που θα δούλευε πολύ περισσότερο, προσωπική ταπεινή άποψη, είναι η συνεχής ενημέρωση για να σπάσει πλέον το ταμπού σε ανθρώπους που βιώνουν μέσα στο σπίτι τους τέτοιες καταστάσεις, να βρουν το θάρρος, να βρουν τον τρόπο και τη δύναμη να το καταγγείλουν πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, πριν φτάσει μια κατάσταση στα άκρα.
1: Ναι, και η παραδειγματική τιμωρία ενδεχομένως όλων αυτών των ανθρώπων
0: πολύ
1: που
0: τολμούν
1: εν έτη 2026 να σηκώσουν χέρι κατά ενός άλλου ανθρώπου, της γυναίκας τους ή της πρώην συντρόφου τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και αυτό το έργο που έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, να σας πω πως έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι του Βασίλη Νέδου και του Μανώλη Κωστίδη. Σύμφωνα με το οποίο Αθήνα και Παρίσι έχουν κυκλώσει την 26η Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν την εθνική μας επέτειο δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες στην περιοχή των διεθνών υδάτων ανατολικά Κάσου και Καρπάθου. Και φαίνεται πως η Γαλλία είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τουρκία, έτσι ώστε όλα αυτά να γίνουν δίχως να προκληθεί ένταση στο διπλωματικό πεδίο, πόσο μάλλον και στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αυτή τη βδομάδα. Έτσι, η χρονική συγκυρία είναι πολύ σημαντική.
1: Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, δεν το συζητάμε. Μηνύματα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Νότη μας, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μήνυμα του Γιώργου θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα με τη μη εγγραφή φοιτητών, διότι το ποσοστό είναι γύρω στο 5-6%, 5-6% που δεν εγγράφεται από το 2016 έως και το 2026. Γιώργος, έτερος Γιώργος, δεν είναι παράδεισος στο εξωτερικό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, διότι πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν πως έξω θα βρουν τη γη της ΕΔΕΜ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να φτιάξει και ο άνθρωπος τέλειες κοινωνίες. Καλύτερες κοινωνίες και πιο οργανωμένα κράτη από τα δικά μας σαφέστατα υπάρχουν. Όμως δεν σημαίνει και πως θα είσαι και πιο ευτυχισμένος εκεί. Το λέω διότι οι περισσότεροι πήραν κάποια στιγμή το δρόμο της επιστροφής και δεν είναι μόνο από νοσταλγία. Θα δεις και πολλά κακό σκήμενα και στο εξωτερικό αν θα πας. Γεια σου Χρήστο! Δεν υπήρχε μόνο γυναίκα στο σπίτι, ήταν και ο νέος σύντροφός της. Ναι, εντάξει, okay. Εμείς στεκόμαστε σε αυτό το φαινόμενο που έχει περιγραφεί ως γυναικοκτονία ή ως απόπειρα γυναικοκτονίας, όπως καταγράφηκε στην περίπτωση αυτή του Λαβρίου. Λοιπόν, και ο Γιώργος επιλέγει να σταθεί σε ένα άλλο θέμα, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, εργοδότες που καλούνται να λάβουν ψηφιακά γνώση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας, απλά δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό το θέμα το οποίο βάσεις και εμείς δεν ασχοληθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Και για την Τζάνις Τσόπλιν, ένα μήνυμα ακόμη από τον Τάκη από το Λαγονίσι. Αχ, βρε Τζάνις, βιάστηκες και εσύ, βιάστηκε. Ναι. Τι θησαυρούς θα μας είχε χαρίσει, Ετάκη μου. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνετε αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Πληροφορίες στο sky.gr. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζεται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Και ο καιρός είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

τραγούδι που ακούτε, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ήδη γράψει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το τραγούδι Choosing Texas της Ella Langley. Κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες και έχει παραμείνει στην κορυφή του Billboard για 24 εβδομάδες. Αυτό είναι και ρεκόρ.

0: ακούσετε και λίγο πιο προσεκτικά καταλαβαίνετε γιατί έγινε επιτυχία. Έχει ένα τίτλο που μένει έτσι εύκολα στο μυαλό, Choosing Texas, ένα ρεφρέν που μπορείς να το θυμηθείς από την πρώτη κιόλας ακρόαση και μια μελωδία που κινείται ανάμεσα στον pop ήχο και την country μουσική που έχει πολύ μεγάλη πέραση στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς, να εικάσει, να υποθέσει πως κάποιοι Αμερικανοί θέλουν να επιστρέψουν και στις ρίζες τους, στο μουσικό. Ωραίο, ανάλαφο τραγούδι, ρε, τέλος πάντων, ό,τι πρέπει για Κυριακή πρωί.
1: Και ένας ρυθμός, ό,τι πρέπει όπως λες Πέτρο, για να μπούμε και εμείς σιγά σιγά στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ακόμα μερικές ιστορίες που αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω τους πριν κλείσουμε και τις σημερινές μας δεύτερες σκέψεις.

0: ήρθε η ώρα για explainer από τον Ισακ Τριανταφυλλίδη. Βεβαίως θα μας εξηγήσεις γιατί ενδεχομένως να πέσει η ισπανική κυβέρνηση εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης.
1: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Για τον Πέντρο Σάντσες, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, πάμε λοιπόν στην Ισπανία για να δούμε το στεγαστικό που εκεί έχει πάψει πια να είναι ένα θέμα μόνο ενοικίων. Έχει γίνει κοινωνική κρίση, τώρα αρχίζει να γίνεται και πολιτική κρίση. Είχαμε και χθες, και έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι να βγουν πάλι στους δρόμους της Μαδρίτης, σε δεκάδες ακόμη πόλεις.
0: Κάθε μέρα διαδηλώσεις.
2: Κάθε μέρα και ειδικά μετά την Παρασκευή και την απόρριψη από την Βουλή των μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντσεθ. Τα συζητούσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν θυμάσαι, Πέτρο. Και πλέον έχει ανοίξει ξανά ακόμα και η συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, ακόμη και για πρόορες εκλογές. Το αφήνει να εωρηθεί ακόμη και ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Γιατί όμως έχει φτάσει τόσο μακριά η κατάσταση στην Ισπανία? Το πρόβλημα στην Ισπανία είναι διπλό. Από τη μία, έχουμε ενίκια που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από τα εισοδήματα και από τον ρυθμό αύξησής τους. Απ' την άλλη, δεν υπάρχουν, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αρκετά σπίτια εκεί όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ζήτηση. Η Τράπεζα της Ισπανίας, ένα χρήσιμο στατιστικό στοιχείο για την κουβέντα μας, εκτιμά ότι το έλλειμμα κατοικιών μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο μέχρι το 2028. Και για πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα για νέους, το ενίκιο απορροφά πλέον το τεράστιο μέρος του μισθού τους. Η κυβέρνηση Σάντσες προσπάθησε να αναπαντήσει με έκτακτα μέτρα. Προέβλεπε ισχυρότερη προστασία των ευάλωτων από εξώσεις. Θυμάσαι την ιστορία με την ηλικιωμένη γυναίκα που άνοιξε όλη αυτή την συζήτηση στην Ισπανία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτόματες παρατάσεις των συμβολέων από τους ενοικιαστές, περιορισμούς στις αυξήσεις των ενοικίων και νέες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που και αυτό το θέμα έχει τεθεί επιτάπητος. Μόνο που τα μέτρα δεν πέρασαν. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα. Ο Σάντσεθ, να θυμίσουμε, κυβερνά χωρίς σταθερή πλειοψηφία και χρειάζεται κάθε φορά τη στήριξη και μικρότερων κομμάτων. Αυτή τη φορά όμως, κάποιοι από τους κυβερνητικούς του συμμάχους του είπαν όχι. Και αξίζει να αναφερθούμε λίγο στο επιχείρημά τους, γιατί είπαν όχι σε τέτοια μέτρα που πιθανότατα θα προστάτευαν τους ενοικιαστές.
0: Θεωρούν ότι δεν θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα για...
2: Θεωρούν ότι αν περιοριστούν υπερβολικά οι ιδιοκτήτες, αν τους πιέσουν πολύ, κάποιοι θα σταματήσουν να νοικιάζουν τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα οδηγήσει την προσφορά να μειωθεί ακόμη περισσότερο.
0: Θα πάλι τιμές.
2: Ναι. Άρα η σύγκρουση στην Ισπανία είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο περίπλοκη από το ιδιοκτήτες εναντίον ενοικιαστών που ακούμε πολλές φορές και στην χώρα μας. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς προστατεύεις έναν άνθρωπο που δεν αντέχει άλλο το ενοίκιο, χωρίς να εξαφανίσεις κι άλλα σπίτια όμως από την αγορά.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία δεν είναι η μόνη. Η Πορτογαλία δοκιμάζει, πρέπει να σου πω, αντίθετη εντελώς κατεύθυνση. Εκεί λιγότερους περιορισμούς προς τους ιδιοκτήτες, με την ελπίδα ότι περισσότεροι θα εμφανιστούν στην αγορά και θα διαθέσουν τα σπίτια τους προς ενοικίες.
0: Μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση και λιγότερο παρεμβατική, φαντάζει αυτή την οποία μας περιγράφει.
2: Ναι, αυτό το κομμάτι, το μοντέλο είναι των Πορτογάλων.
0: Ναι.
2: Στη Γερμανία, αντίθετα, η προστασία των ενοικιαστών παραμένει πάρα πολύ ισχυρή εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά και εκεί τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, επειδή η κατασκευή νέων κατοικιών δεν επαρκεί. Εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα το βρουν και εκεί σύντομα, στα επόμενα χρόνια. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, αναγνωρίζει πλέον επίσημα ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Μιλά για περισσότερη κοινωνική κατοικία, για ταχύτερη οικοδόμηση, για περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις σε περιοχές όπου η πίεση έχει γίνει υπερβολική.
0: Όλα αυτά, αλλά ξέρεις, πρέπει να εφοδιάσει και όλα τα κράτη-μέλη με τα ανάλογα εργαλεία. Δεν ξέρω αν το έχει πράξει δηλαδή, έτσι ώστε και αυτές οι κοινωνικές κατοικίες να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτά θέλουν χρήματα, θέλουν ένα σχεδιασμό που θα είναι κεντρικός και θα μας έρχεται και από τις Βρυξέλλες. Δεν τα έχουμε δει αυτά να γίνονται.
2: Πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εντοπίσουν πόσα κλειστά υπάρχουν πλέον διαμερίσματα, πόσες κατοικίες, και υπάρχουν πολλές σε πολλές χώρες, και να δώσουν κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να τα βγάλουν στην αγορά. Να ενοικιαστούν, να βρουν περισσότερος κόσμος κατοικία. Αλλά παράλληλα έχουμε και το πρόβλημα το μεγάλο των ενοικίων, γιατί δεν φτάνει μόνο να υπάρχει προσφορά κατοικιών. Πρέπει να μπορεί και ο κόσμος να έχει την οικονομική δυνατότητα να τα νοικιάσει, έτσι. Άρα το μοντέλο της Ισπανίας πάντως μας δίνει μια πολύ ωραία εξήγηση πως ένα πρόβλημα που αφορά κάτι τόσο βασικό όσο το σπίτι μένει άλυτο για χρόνια και πρώτα γίνεται οικονομικό, μετά κοινωνικό και κάποια και στιγμή πολιτικό, όπως το βλέπουμε και στην Ισπανία.
0: Η El País μεταδίδει αυτήν την ώρα πως ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα-Τρίτη θα λάβει τις αποφάσεις, ναι. Κατά πόσο δηλαδή θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές με τους δημοσιογράφους, τους Ισπανούς δημοσιογράφους να έχουν κυκλώσει την 29η Νοεμβρίου του 2026 ως την ημερομηνία εκείνη κατά την οποία μπορεί να διεξαχθούν πρόορες εκλογές στην Ισπανία.
2: Ναι, ήδη σε δηλώσεις του προς τα μικρότερα κόμματα που τον στήριζαν μέχρι τώρα και είπαν όχι στο νομοσχέδιο, είπε ότι πολύ σύντομα, και όχι μετά το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης μειοψηφίας, θα κληθούν να λογοδοτήσουν και εκείνοι στην ισπανική κοινή γνώμη. Άρα άφησε έτσι να εννοηθεί ότι μάλλον πάμε προς κάλπες στην Ισπανία.
0: Παρακάτω, επόμενη μας στάση, επόμενος μας σταθμός. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα που έγινε viral στα social media αυτή την εβδομάδα.

0: μιλούσαν Ισάκ και αγαπητοί ακροατές αυτή την εβδομάδα για αυτό το σοβαρό επεισόδιο που είχαμε στα Νολιώσια με μια διευθύντρια νηπιαγωγείου και γονείς μιας τετράχρονης μαθήτριας. Θα είδατε όλοι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με την 41χρονη νηπιαγωγό να φωνάζει και να προπυλακίζει κατά κάποιους λεκτικά μικρούς μαθητές. Διαμαρτυρόταν γιατί είχαν κάνει κάποια ζημιά στον νηπιαγωγείο, το οποίο ήρθε στον παρόδο, είχε ανακαινιστεί και πρόσφατα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση περαστικών και γονέων και στη συνέχεια ήρθε ένας μάγκας γονιός και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στη συγκεκριμένη νηπιαγωγό, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί και σε νοσοκομείο. Συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Νομίζω πως αν όπως έκαναν πολλοί περιοριστούμε στο να καταδικάσουμε και να αναδείξουμε την ανεπάρκεια της συγκεκριμένης νηπιαγωγού, θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτή η γυναίκα προφανώς είναι ακατάλληλη να βρίσκεται κοντά σε παιδιά, πόσο μάλλον να ηγείται μια σχολικής μονάδας, διότι ήταν διευθύντρια σε αυτό το νηπιαγωγείο. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος που έχει να κάνει με το που ήταν αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, που υπάρχουν οι Ρωμά, οι οποίοι είναι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορείς να τους εσωματώσεις επί της ουσίας. Υπάρχουν πάρα πολλές αντικειμενικές δυσκολίες και με τα παιδιά τους και με τους ίδιους τους γονείς, και βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς υπολειτουργεί όλο το σύστημα της δημόσιας παιδείας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπάρχει μια ευρύτερη κρίση, ένα θέμα για το οποίο δεν κουβεντιάζουμε με ειλικρίνεια σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς το φιλτράρισμα που θα περίμενες να υπάρχει, έτσι ώστε κατάλληλοι άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ευθύνης. Το επάγγελμα του νηπιαγωγού είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να είσαι με πανοπλία όλη την ημέρα για να ανταπεξέλθεις απέναντι στα παιδιά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτή τη δουλειά και θα πρέπει να έχεις και από το κράτος και την ανάλογη υποστήριξη. Τώρα αυτή η γυναίκα άντεξε να μείνει εκεί 3-4-5 χρόνια. Δεν τη δικαιολογώ, απαράδεκτη συμπεριφορά της, αλλά ήταν εκεί 3-4-5 χρόνια. Για πες μου τώρα, ποιος θα μπει στα παπούτσια της? Θεωρείς ότι εύκολα θα βρει το Υπουργείο Παιδείας κάποιον να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά, να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Στο μεταξύ, πάρα πολλοί συμπολίτες μας μέσα σε ένα πλαίσιο κανονικοποίησης της βίας έσπευσαν να δικαιολογήσουν αυτή την κουλτούρα αυτοδικίας που την είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Μίλησε άσχημα στο παιδί μου, οπότε τι κάνω, πάω και δέρνω την νηπιαγωγό. Στο μεταξύ, με τους γονείς υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά, με εμάς τους γονείς, για να μην βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Υπάρχει τέτοια παρεμβατικότητα των γονιών σε αυτήν εδώ τη χώρα όταν η συζήτηση έρχεται με το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, που επί της ουσίας τους έχουμε ευνουχήσει. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορείς εσύ να συμπεριφέρεσαι ως προϊστάμενος αυτής της νηπιαγωγού. Δεν λέω τώρα άλλους που πήγε και την έδιρε, που είναι ακραίο και αυτό δεν θα έπρεπε καν να περνά από το μυαλό σου να το κάνεις. Όμως και μόνο που θα πας να διαμαρτυρηθείς αν πει κάτι κακό για το βλαστάρι σου, εκεί είναι πρόβλημα. Διότι εμένα αν με έπαιρναν τηλέφωνο, και σένα φαντάζομαι αν σε έπαιρναν τηλέφωνο και σου έλεγαν: κύριε Τριανταφυλλίδη, γεια σας, γεια σας, θα έλεγες εσύ, είμαστε από το δημοτικό σχολείο της κόρης σας, μπορείτε να έρθετε να την πάρετε, γιατί έχει κατεδαφίσει το μισό σχολείο. Φαντάζομαι ένα σοκ θα το πάθαινες, και πρώτα, επειδή εσύ είσαι κανονικός άνθρωπος, φίλε μου, θα αναρωτιώσουν τι συμβαίνει με το παιδί σου. Διότι δεν είναι κανονικό, ακόμη και στα 4 και στα 5 και στα 6, να πηγαίνεις και να κατεδαφίζεις ένα ολόκληρο νηπιαγωγείο, ναι, ή ένα δημοτικό.
1: Εδώ νομίζω
0: υπάρχει θέμα με τα όρια που δεν βάζουμε στα παιδιά, ναι, μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Βλέπω επίσης και πολλούς γονείς που δεν έχουν είτε το χρόνο είτε τη διάθεση να βάλουν αυτά τα όρια. Όμως κάτι πρέπει να γίνει, ξεκινώντας από το σπίτι το δικό μας.
1: Να δούμε λοιπόν και μια λίγο διαφορετική εκδοχή. Εδώ χρειάζονται πραγματικά οι δεύτερες σκέψεις, ναι, αναλύοντας, συζητώντας για αυτό το βίντεο. Γιατί μπορεί να είναι αλήθεια, Πέτρο, δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούμε να βλέπουμε ένα βίντεο και να θεωρούμε προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο μία εκπαιδευτικός απευθύνεται σε παιδιά 4 και 5 ετών, να ζητάμε να ελεγχθεί τι συνέβη, αν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά και αν τηρήθηκαν όσα οφείλει να τηρεί ένα σχολείο. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το αν θεωρούμε ότι κάποιος αποκτά το δικαίωμα να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Το ανησυχητικό κομμάτι της ιστορίας. Ζούμε όλο και περισσότερο σε έναν δημόσιο χώρο, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, όπου ένα σύντομο βίντεο γίνεται ταυτόχρονα καταγγελία, δίκη και απόφαση. Ναι. Βλέπουμε 20 ή 30 δευτερόλεπτα, θυμώνουμε, πολλές φορές δικαιολογημένα βεβαίως, και πολύ γρήγορα αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε ολόκληρη την υπόθεση. Δεν τη γνωρίζουμε. Η εκπαιδευτικός και βέβαια πρέπει να ελεγχθεί για τη δική της συμπεριφορά. Οι άνθρωποι που φέρονται να την ξυλοκόπησαν πρέπει να λογοδοτήσουν για τη δική τους. Αυτές οι δύο διαδικασίες μπορούν και πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα. Γιατί αν κάθε πραγματική ή αντιληπτή αδικία αρχίζει να λύνεται με ένα κινητό στο χέρι και στη συνέχεια με τα χέρια, τότε το πρόβλημα σήγουρα δεν βρίσκεται πια μόνο μέσα σε ένα νηπιαγωγείο, όπως πολύ σωστά είπε στο σχολείο σου. Βρίσκεται πολύ έξω από την αυλή του και πάω στα σπίτια μας.
0: Ναι. Και αν θεωρούμε ότι το λύσαμε το πρόβλημα διαπομπεύοντας στα social media, όπως έγινε αυτή την εβδομάδα, τη συγκεκριμένη γυναίκα, την νηπιαγωγό, το έχουμε χάσει, παιδιά, τελείως το παιχνίδι και δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται και στα νηπιαγωγεία μας και στα σχολεία μας. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά τι γίνεται τη σημερινή ημέρα, όπου η κατάσταση σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης έχει ξεφύγει. Το λένε γονείς, το λένε και μεγαλύτερα παιδιά που πέρασαν από τα σχολεία και τα έχουν πιο φρέσκα από ότι εμείς που έχουν περάσει δεκαετίες. Το λένε και δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία να κάνουν τη δουλειά τους πια.
1: Και είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει να το αναδείξουμε σε επόμενες εκπομπές μας, με καλεσμένους, να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε, να αποτυπώσουμε κι εμείς μια δεύτερη σκέψη, να το δούμε λίγο από μια διαφορετική οπτική και όχι την πολύ εύκολη που συνειρμικά μπορεί να έρχεται έτσι στο κεφάλι μας.

0: Και στην Καγαπάμε, Rushing Water το τραγούδι που ακούτε. Πολύ νερό, είπαμε, εκεί στην Κρήτη, παιδιά. Έχει σταλεί μάλιστα και πριν από λίγο νέο μήνυμα από το 112 στην Ιερά Πέτρα. Λέγαμε και νωρίτερα πως και στην Ιερά Πέτρα έχουν καταγραφεί πολλά και σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει μάλιστα σε εξέλιξη μια επιχείρηση διάσωσης 22 ατόμων στην περιοχή Κουτσουνάρη. Σε κάποιο ξενοδοχείο είχαν εγκλωβιστεί οι άνθρωποι αυτοί, αυτό μαθαίνουμε. Σε ξενοδοχείο και σε κάποια καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπήρξε συσσόρευση των υδάτων, δεν μπορούν να βγουν από τον χώρο στον οποίο διέμειναν και έχει σπεύσει στο σημείο πυροσβεστική υπηρεσία. Ας ελπίσουμε η περιπέτειά τους αυτή να λάβει σίγουρα σήμερα και σύντομα αίσιο τέλος. Και έρχεται και νεότερο φωτογραφικό υλικό και βίντεο στα social media, όλα αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε. Θα τα δείτε και το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, και το βράδυ στο κεντρικό με τη Χριστίνα Βίδου. Εικόνες από τις καταστροφές. Μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές και σε αγροτικούς δρόμους και σε δίκτυα από αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγη ώρα να δεσμεύεται πως θα υπάρξει κρατική στήριξη και άμεσες αποζημιώσεις, ειδικά προς τους παραγωγούς που έχουν πληγεί πάρα μα πάρα πολύ. Αυτά. Κάτι θέλεις να πεις για το στίγμα της σημερινής
1: ημέρας? Ναι, να κλείσουμε και με ένα λίγο διαφορετικό μήνυμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Καθιερώθηκε το 1931 στη Φλωριντία, αρχικά για να στρέψει την προσοχή στα είδη που κινδύνευαν με εξαφάνιση. Με τα χρόνια όμως η μέρα αυτή έχει ανοίξει πολύ περισσότερο. Δεν αφορά μόνο την άγρια ζωή. Αφορά τα ζώα που ζουν δίπλα μας, εκείνα που εγκαταλείπονται, εκείνα που κακοποιούνται, εκείνα που εξαρτώνται απόλυτα από τη δική μας φροντίδα. Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό σημείο. Η σχέση μας με τα ζώα δεν είναι θέμα μόνο ευαισθησίας, είναι και θέμα ευθύνης και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί ο τρόπος που φερόμαστε σε ένα πλάσμα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει τελικά πολλά και για μας τους ίδιους. Η σημερινή μέρα δεν χρειάζεται λοιπόν και πολλές λέξεις. Χρειάζεται λίγο περισσότερη φροντίδα, Πέτρο.

Πριν κλείσουμε μουσικός και σας αποχαιρετήσουμε, την καλημέρα μας στον Σπύρο Χριστόπουλο, άιντε από τα απογεύματα εγώ, άστα να πάνε. Η δύναμη της ηλίθειας. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι σίγουρα, λέει από κάτι δημοσιογράφους της πλάκας, σαν αυτόν που κατηγορεί την καθηγήτρια ότι ξεπέρασε τα όρια. Ναι, σε ποιον αναφέρεσαι, διότι εμείς πήραμε μια θέση νομίζω πολύ ξεκάθαρη. Λοιπόν, να σε καλά πάντως, διαβάσαμε το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε Σπύρο. Ο Βαγγέλης βεβαιώσεις για επιδόματα δεν τους έδινε. Αυτοί έβαζαν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν όταν πήγαιναν. Γιατί δεν το ψάχνετε, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι. Αν θέλεις έτσι πιο ολοκληρωμένα, στείλε μας την άποψή σου. Σε τι αναφέρεσαι, στα επιδόματα που παίρνουν οι Ρωμά, σε αυτό αναφέρεσαι. Δεν ξέρω. Άλλα μηνύματα που έχουν έρθει.

0: Γεια σου Παναγιώτη Παπαϊωάννου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Viber ο κύριος Παπαϊωάννου. Η κυρία Ελισάβετ Ρόκα με κρίνει ως ακατάλληλο γενικότερα. Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Η Ευγενία, δεν σταματάτε τα χαϊδέματα στους, δεν τους χαρακτηρίζουμε γύφτους, πες τους τσιγκάνους, πες τους ρομπά. Τώρα γύφτους, αυτή είναι μια φράση την οποία την χρησιμοποιεί η κυρία Λατινοπούλου κατά κόρον, θεωρώντας πως θα κερδίσει ψήφους προσβάλλοντας μια μειονότητα. Γεια σας κυρία Γιάννα Δρακάκη, κύριε Θωμά Σακοράφα, κύριε Γιάννη Σκαλκογιάννη, να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε όμως που μπήκατε στον κόπο να γράψετε και να μας τα στείλετε. Τα συγκεντρώνουμε, μήπως τα διαβάσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, και περισσότερο χρόνο. Αυτά κλείσαμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Τα λέμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ μαζί με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Καλή Κυριακή, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια στη μέρα σας και να αφήνουμε όλοι πάντα χώρο και για δεύτερες σκέψεις. Καλημέρα.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού.
4: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
10: Ford,
7: Opel
10: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιά.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: ρυθμός 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Images coming. Radio.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

αποφάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.

9 y ahora.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Το όμορφαν κάλο con altura.
5: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. Dector aprendí la

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 26710 252 251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.

κόσμο. 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Έλα. Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Espilanzai.
2: Chipabeme. El negocio socio.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά.